0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: πιστό.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάει ο κύριος Κωνσταντ, πάρα μας έχω δει.
1: Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Έχουμε χαμό στην Ιταλία. Στην Ιταλία όλες οι Ιταλίδες ποστάρουν φωτογραφίες στο Instagram, φωτογραφίες με μίνι φούστες. Γιατί βγήκε ένας πολιτικός και είπε ότι λέει οι γυναίκες με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, παρακαλώ. Α, και εκεί οι αντιπρόεδροι τις πετάνε τις κοτσάνες, μην πω τίποτα χειρότερο. Και στην Ιταλία ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τα πετάει. Ο Αντώνιο Ταγιάννη. Είπε ο Αντώνιο Ταγιάννη ότι οι γυναίκες λέει, που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Το ρώτησαν, λέει, σε ένα συνέδριο για τις συμβουλές που θα έδινε στο γιο του για το ποια γυναίκα να παντρευτεί. Πω, από και ερώτηση και αυτή, τι ερώτηση. Πώς λένε, σέντρα σουτ. Ο Ταγιάννη απάντησε τότε ότι παρότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να πατά. Πω, πω, μεσαίωνας αλέρτ. Πρόσθεσε, αυτό τον κάνανε αντιπρόεδρο. Πρόσθεσε ότι θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και μια πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι, να το πω με ιταλική προφορά, θα είναι καλή μητέρα, μάμα, και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Εντάξει, δεν είπε αυτές που φόρανε μακριές, είπε αυτές που φόρανε λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Τέλος πάντων, έγινε χαμός στην Ιταλία, ποστάρουν ήδη ακόμα και πολιτικοί γυναίκες, ποστάρουν φωτογραφία με μίνι. Τώρα. Τώρα σκέφτηκα. Κρίμα που δεν το κάναμε εδώ αυτό. Αλλά και αυτό σεξιστικό πλέον θεωρείται το σχόλιο.

0: Δεν ξέρω αν είδατε First Dates. Είχε ένα ζευγάρι το οποίο τα βρήκε. Γιατί συνήθως ξέρετε τώρα τα περισσότερα είναι fail. Αλλά αυτό το ζευγάρι τα βρήκε, αλλά ήταν λίγο. Ήταν λίγο ήου. Αυτοί ταΐζονταν μεταξύ τους. Το πρώτο ραντεβού να ταΐζεσαι με τον άλλον, το βάζει στο στόμα.
1: Με την καλή έννοια, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, έπαιρνε ο άλλος και τους είχαν φέρει προσούτο κομμένο, προσούτο κρούντο, σε ένα πιάτο, σαν ορεκτικό. Και αυτοί δεν το κόβανε καν. Το παίρνανε όλο, το έπαιρνε αυτός με το πιρούνι και τους το έδινε στο στόμα, σηκωνότανε κιόλας. Έγερνε πάνω στο τραπέζι, είχε και γραβάτα κιόλας, τα έπεφτε μέσα στις σαλάτες και στα κρέατα. Και πήγαινε, τους το έδινε το προσούτο στο στόμα. Και μετά αυτή για να το ανταποδώσει, σηκωνόταν και τον τάιζε. Και αυτή, στο πρώτο ραντεβού, κάτσε αγάπη μου λίγο, συγκρατήσου πια. Τόσα ραντεβού έχεις να τον ταΐσεις στο στόμα. Το προσούτο, μπαμ. Καταρχάς, ξέρεις πόσο κάνει αυτό που του βάλες στο στόμα με τη μία. Έχεις ρωτήσει πόσα ευρώ κάνει το κιλό το προσούτο. Κάτσε λίγο να πούμε. Ξοδεύεις και το Σταρ. Το Σταρ θα έδωσε εκεί να το κόβεις λίγο έτσι. Συμπολόγημα, όχι αϊντά όλα μέσα. Λοιπόν, πάντως το ζευγάρι πέρασε καλά. Δεν ήταν από αυτά που πάνε και λένε μετά. Που παίρνει άλλη στην τουαλέτα τηλέφωνο, παίρνει τη φίλη της και λέει: Έλα, καλά. Είναι απαράδεκτος. Μιλάμε τρελόμπαζο, έτσι. Για ποια με περάσανε. Αυτό που σε προξενεύουν πάντα και νομίζεις πάντα ότι είσαι πολύ καλύτερος από αυτόν που σε προξενεύουν.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά, παιδιά. Έχουν βρει έναν 16χρονο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω είναι, ο οποίος λέει, θυμάται τα πάντα. Τα πάντα από την παιδική του ηλικία. 16 χρονών το παιδί μπορεί να ανακαλεί με εντυπωσιακή ακρίβεια ημερομηνίες και περιστατικά της προσωπικής του ζωής. Η εξαιρετική του μνήμη, λέει, κίνησε τον ενδιαφέρον επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν την περίπτωσή του και διαπίστωσαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμφανίζονται πολύ συχνά στο μυαλό του αυθόρμητα, χωρίς καν να προσπαθεί να θυμηθεί. Δηλαδή, εκεί που κάφτει, λέει, όταν ήμουν τριών, θυμάμαι τότε που καθόμαστε στο μπαλκόνι και μου είχε πει ο πατέρας μου, το οποίο είναι και λίγο ενοχλητικό αυτό, έτσι, δηλαδή να θυμάσαι τα πράγματα με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και όσο καλή μνήμη και να έχει ο νεαρός, δεν μπορεί με τίποτα να κερδίσει γυναίκα σε καυγά, διότι η γυναίκα σε καυγά πάντα θυμάται τα πάντα. Θυμάσαι τότε, όχι τότε που μου είχες πει ότι αυτό και τα λοιπά. Δε. Τότε που μου είχες πει ότι δεν σου αρέσει το φόρεμά μου. Πώς δεν το θυμάμαι τώρα, πλάκα μου κάνεις. Εκεί, παιδιά, αυτός ο 16χρονος είναι γατάκι μπροστά στις γυναίκες αυτές, διότι είναι ο μοναδικός αγώνας στον οποίο είμαστε πάντα knockouts. Εκεί οι αναμνήσεις μας εγκαταλείπουν εμάς τους άντρες.

έχουμε έναν φίλο στον οποίο εμπιστευόμαστε το κινητό μας για να μας βγάλει κάποιες φωτογραφίες, αλλά επειδή είναι boomer της κακιάς ώρας, αντί να πατήσει τη φωτογραφία, πατάει το βίντεο. Και χωρίς να το τσεκάρει. Και λες, βγήκα καλά, σου λέει μια χαρά, σε έχω μέσα. Ανθρωπάκι μέσα, που έλεγε και ένας οπερατέρ που είχαμε στον Α. Είσαι σίγουρος να βγάλουμε άλλη μια? Όχι, ρε, σε έχω τραβήξει πολλές φορές. Και στο έχω, σε έχω τραβήξει πολλές φορές εννοεί ότι έχει πατήσει το κουμπάκι του βίντεο πολλές φορές. Που σημαίνει ότι αυτό θα έχεις πάρα πολλά freeze frame. Θα έχεις να κινείσαι για ένα δεύτερο, μετά είναι stop, μετά ξανά. Θα έχεις ένα διακεκομένο βίντεο. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό και συνήθως συμβαίνει τη χειρότερη στιγμή. Όταν είσαι δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εκδρομή, σε κάποια σημαντική εκδρομή, είσαι πάνω στο Σινικό τείχος ή μπροστά στον πύργο του Άιφελ, ή ξέρω εγώ, είστε σε ένα ονειρικό ταξίδι με την, με την κοπέλα σου, με τη μέλουσα σύζυγό σου, θες να κάνεις πρόταση γάμου και εμφανίζεται ένας άγνωστος εκεί, το από τον οποίο ζητάς, βέβαια εκεί πέρα πρέπει να είσαι οργανωμένος. Τώρα, άμα πας να κάνεις πρόταση γάμου, πρέπει να έχεις selfie stick και τα συναφή. Αλλά πες ότι δεν είσαι και λες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μας βγάλετε μια φωτογραφία. Please, could you take a photo of us? Βγάζει ο άλλος και τραβάει βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι ο boomer, ο οποίος κάνει και άλλα τέτοια λάθη και φανταστείτε, μαντέψτε. Ποιος είναι αυτός ο boomer? Είναι αυτός που σας μιλάει.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Κορίτσια, έχω μια άσχημη είδηση και άλλη άσχημη είδηση. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, ή Νταβίντ όπως το λένε οι Ιταλοί, ξέρω, Ιταλοί Ευρωπαίοι, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Δεν δείχνει πολύ χαρούμενος για το στο γάμο, εκτός αν είναι φωτογραφία από άλλη, μάλλον δεν είναι από το γάμο φωτογραφία. Αλλά αυτός γενικά είναι λίγο έτσι, είναι λίγο σαν άγαλμα. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ λοιπόν και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Το όνειρο κάθε Ελληνίδας να παντρευτεί στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ Ντόρτσια. Με την ηθοποιό και τραγουδίστρια να επιλέγει για την τελετή ένα κομψό κοστούμι λευκό Βαλεντίνο με κάπα. Από την άλλη, ο Νταμιάνο επέλεξε ένα ολόλευκο σταυρωτό κουστούμι καβάλι, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα, εννοείται, άλλος Τσίπρας από εδώ, και μια μεταξωτή εσάρπα. Αφού μ' αρέσει που σύγκρινα τον Νταμιάνο Ντέιβιντ με τον Τσίπρα, έτσι. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι ενόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του Δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έριναν με κομφετή. Ούτε πυρομαχικά, ούτε βεγγαλικά, ούτε ρατατά της Καλάσνικοφ που βλέπουμε εδώ, ούτε πόλεμος. Κανονικός γάμος, ωραίος, ρομαντικός, με το φιλί του και κομφετή. Τέλος. Κομφετή. Όχι, αυτό που έχετε κάνει τους γάμους εδώ, λες και βγαίνει ο Ολυμπιακός σε μάτς του Champions League. Που βγαίνουν και άλλοι, οι κάφροι φίλοι του γαμπρού που κάνουν. Ω, Βαγγέλης, χαλάρωσε. Γάμος είναι, ηρέμησε λίγο. Μα έχω αδικό.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονταν με την κάλτσα και το πέδιλο και το σανδάλι. Τώρα είναι μόδα! Πέρα το γεγονός από τους φασαίους που κυκλοφορούν εκεί, πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτη, Κυψέλη, Φωκίωνος και στο κέντρο, πλέον λέει, λένε εδώ τα ξένα site ότι είναι, λέει, η κάλτσα και το σανδάλι είναι το απόλυτο it girl trend της σεζόν. Οπότε όλες κορίτσια με σανδάλι το γνωστό, τη γνωστή μάρκα, μην την πω, καλτσούλα άσπρη μάλιστα, άσπρη, την οποία την κοροϊδεύατε όταν τη φορούσαμε εμείς με σκαρπίνι και τζιν και λέγατε τι κάγκουρας είναι αυτός, και τώρα είναι η άλλη με σανδαλάκι, καλτσούλα άσπρη, η οποία γράφει, έχει δύο ρακέτες έτσι σε χιαστή και για κάποιο λόγο αντί να γράψει τένις λέει μπάσκετ, δεν ξέρω γιατί.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, έτσι. Ψυχρούλα, ψυχρούλα. Τι Σαββατοκυριακό ήταν αυτό, βροχερό και ψυχρό και φθινοπορεινό, θα μου πεις. Φθινόπορο έχουμε, αλλά το, μέχρι τώρα Σεπτέμβρη ήταν καλοκαίρι, παλιότερα δηλαδή. Φέτος δεν ξέρω τι έπαθε το κλίμα και συντονίστηκε με το ημερολόγιο.

0: με τις εποχές κάτι έπαθε, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να είστε καλά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 και είναι καλά. Αν είστε και εσείς καλά. Αν δεν είστε, θα τα πούμε εδώ. Μηνύματα περιμένω στο live 24. Μου στέλνετε πώς είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο. Αν κοιμηθήκατε καλά, εγώ όχι. Εν τω μεταξύ, να ρίξω και τον πρώτο πινελίκι της ημέρας. Περιμένω και τα δικά σας βεβαίως εδώ στο live 24 και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow. VH είναι το spelling. Ξυπνάω, βγαίνω το πρωί από το σπίτι, μυρίζει καμένο. Όταν λέω καμένο, καμένο, σαν να έγινε κάποια, δεν ξέρω, κάτι σαν να κάηκε. Πολύ έντονο. Κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, τίποτα. Λέω εντάξει, φεύγουμε. Ανοίγω το ραδιόφωνο, ακούω ενημερωτικούς σταθμούς ερχόμενος, ακούω πυρκαγιά, λέει, στη Νέα Ιωνία, σε μπαρ με ναργιλέ. Λέω, κοιτάω το μεταξύ, το ψάχνω περισσότερο και παιδιά, είχε πάρει πυρκαγιά, δεν ξέρω αν έχει σβήσει καν δηλαδή. Σε ένα καφέ εκεί που έχουμε κοντά, το οποίο βέβαια ήταν σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το σπίτι. Φανταστείτε δηλαδή γιατί φωτιά μιλάμε που μύριζε μέχρι εκεί. Και πήρανε, λέει, και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία από πάνω. Απεγκλωβίστηκαν αρκετά άτομα. Η φωτιά ξέσπασε 4 η ώρα. Τώρα ήταν ανοιχτό το μαγαζί. Τώρα, προσέξτε, ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, ανοιχτό καφέ, έτσι, όπου κάναν αργυλέ. 4 η ώρα το πρωί πήρε φωτιά το μαγαζί και πήρανε και λίγο από πάνω τα σπίτια. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα τραυματία ή θύματα, ευτυχώς, από ό,τι βλέπουμε στιγμής. Επεκτάθηκε, λέει, στους 3 ορόφους από πάνω. Προσέξτε το κλου τώρα. Σας έχω πιάσει από τα μαλλιά, το ξέρω, αλλά είναι η είδηση της ώρας. Η έκτακτη που λένε. 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα. Για να διευκρινίσω, επειδή είμαι από την περιοχή, δεν είναι ότι είναι Νέα Ιωνία τυπικά. Είναι Αλσούπολη είναι η περιοχή. Είναι κοντά στην Κίμης. Το κλου της υπόθεσης. Στο ίδιο, λέει, σημείο, στην ίδια καφετέρια, το 2023 είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό, ο οποίος ήταν κάποιος που τον πήρανε τα σκάγια από τον πυροβολισμό. Δεν σκοτώσανε αυτόν που πήγαιναν να σκοτώσουν, σκοτώσανε έναν αθώο άνθρωπο, τρίτο, εκεί που έπινε τον καφέ του ή έκανε αργυλία. Κάτι γίνεται τελευταία με τα κτίρια. Είχαμε αυτή την ιστορία με την πλάκα την Παρασκευή, που άλλη τραγωδία εκεί. Εδώ βέβαια δεν είναι τραγωδία, δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε, και ελπίζω μην έχουμε και καθόλου απώλειες. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πλέον φοβάσαι τα πάντα. Δεν πάει πια τόσο. Αυτά από την ειδησιογραφία. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μπήκε τσαγκαρό Δευτέρα, μπήκαμε δύσκολα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου, φίλε μου, Αντρέα, τι γίνεται. Σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 με 25. Στα βόρεια και ανατολικά χαμηλότερες οι ελάχιστες. Δροσούλα φθινοπορεινή. Έχουμε τα πάντα για σας σήμερα. Θα δώσουμε δώρα, θα δώσουμε πίτσες. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για Σλιμάν. Έχουμε τραγουδάρες. Έχουμε Φάρελ Βίλιαμς, Σλιμάν βεβαίως, Μπελίντα Καρλάιλ. Ξεκινάμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηνύματα στο Live
1: 24. Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Λαλούνα, Λαλούνα, σε λίγο θα χαράξει. Όμως θα έχουμε. Καλά, ήλιο, δεν θα έχουμε ήλιο, αλλά δεν πάει τόσο. Λαλούνα, Μπελίδα, Καρλάιλ, στον Galaxy 92. Καλημέρα και στην Κυριακή που ρίχνει το δικό της μπινελί. Και λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Καθόλου καλό ξύπνημα. Πονάω στην πλάτη από ψήξη και όλη νύχτα κάτι χτυπάει στο πάνω σπίτι. Καθόλου ύπνος. Τώρα, Κυριακή μου, είσαι την Κυριακή από την Πάρο, είσαι προφανώς. Στην Πάρο έχετε και από πάνω γείτονες, δηλαδή. Νόμιζα στην Πάρο τουλάχιστον και στην περιφέρεια. Το καλό είναι ότι, ρε παιδί μου, είσαι. Συγγνώμη, είσαι μόνος τουλάχιστον σπίτι. Έχεις μονοκατοικία, διπλοκατοικία, εν πάση περιπτώσει, αλλά να έχεις και γείτονες και εκεί. Πω, δηλαδή. Καλημέρα και στο Στέλιο. Έριξα ήδη το πρωτοπινελί και λέει στο φανάρι μου χώθηκε ένας. Να, αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, ωραία. Μια χαρά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον. Τι έγινε σαν σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Νομίζω ότι η λύσα έχει εξαλειφθεί, δεν έχει εξαλειφθεί. Έχω κάνει εμβόλιο κατά της λύσας. Δεν σας κάνω πλάκα. Μου είχαν ορμήξει κάτι σκυλιά στη Θεσσαλονίκη στο δρόμο. Είναι αλήθεια. Μα την Παναγία. Έχουμε εκεί, πώς είναι η δικιά μας η Βαρβάκη, ως το καπάνι, ρε παιδί μου. Είχε κάτι σκυλιά μέσα και ένα βράδυ περνούσα απ' έξω, μου ορμήξανε. Και πήγα και έτρεχα τώρα στο Λιμωδόν, πώς λέγεται εκεί. Και έκανα εμβόλιο κατά της λύσας. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξανακάνω. Το θυμήθηκα. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Άμα ξέρετε κάποιον ένα από αυτούς, παίξτε λότο. Δεν ξέρω. Βαρούχ τώρα. Βαρούχ, να σε λένε. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο. Κερδίζει δηλαδή. Νικάει. Το λέω αυτό γιατί. Στα στενά της Σαλαμίνας, ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού πτώρου σε Γάλεο. Το 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Χασιδιάρης, Λαγός και άλλοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Χασιδιάρης αποφυλακίστηκε πρόσφατα. Και αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα πολιτικά του σχέδια. Αν και από ό,τι λένε, μάλλον δεν θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Η πρώτη, σαν σήμερα το 1964, η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο παρεμποδίζεται το 1949 από τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο της Δημοκρατίας κατά τα άλλα, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Άλλη καιρία, άλλα ήθη. Το 2000 ο Κεντέρης παίρνει το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ και εδώ η συνέχεια είναι γνωστή με τους ελέγχους για ντόπινγκ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Κομφούκιο το 551 π.Χ. Είναι η εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου. Ο Κομφούκιος λεγόταν Κουνγκ Φου Τζου. Άκουρε φίλε, αυτό δεν το ήξερα. Κουνγκ Φου το λέγανε. Σαν σήμερα λοιπόν και τελειώνουμε. Γεννιέται το 1934 η Μπριζίτ Μπαρντό. Το 1924 ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2003 ο Ηλίας Καζάν. Κατά κόσμον Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης, Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα, από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, του παγκοσμίου κινηματογράφου, ελληνικής καταγωγής. Ανατολικά της ΕΔΕΜ με τον James Dean, το λιμάνι της αγωνίας, φοβερός σκηνοθέτης. Νομίζω ότι και αυτόν τον ακύρωσαν κάποια στιγμή πρόσφατα, δεν ξέρω, νομίζω για θέματα πολιτικής, θα δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, galaxy92.gr μας ακούτε. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 29 Σεπτέμβρη. Χτες να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε την Γερμανία μέσα στη Γερμανία. Φοβερό, έτσι. 1-0 μεταξύ, σε αντίθεση με το μάτς με την Σερβία, που το γύρισα στο ημίχρονο. Λέω εντάξει, δεν χάσαμε μάλλον και με πήρε ο ύπνος. Λέω θα κάτσω να το δω αυτή τη φορά, γιατί είχα το προαίσθημα ότι θα πάμε καλά. Όντως κερδίσαμε 1-0 με μια ομάδα πραγματικά, παιδιά, που πραγματικά αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά αν όλα πάνε καλά. Με γκολ του Κουρμπέλη σε ένα μάτς που η Γερμανία από ένα σημείο και μετά δεν έκανε τίποτα από το 50 και μετά. Και πρωταγωνιστούσε η Ελλάδα, δηλαδή μύριζε τον γκολ από ώρα. Και τελικά το βάλαμε. Σκέψου να είσαι τώρα Έλληνας μετανάστες στη Γερμανία. Σήμερα η μέρα στη δουλειά θα είναι ονειρική. Βλέπω το AFD να βγαίνει με περισσότερα ποσοστά. Θα εκνευριστούν περισσότερο οι Γερμανοί από τους μετανάστες. Έτσι που λέτε, είμαστε πρώτοι στον όμιλο στο Nations League, αυτή την πολύ περίεργη διοργάνωση που κατά τα άλλα με εκνευρίζει. Αλλά είμαστε πρώτοι και τώρα παίζουμε με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Και την Κυριακή υποδεχόμαστε τη Γερμανία. Έχει και άλλα μάτσια το Nations League. Θα περιμένετε και άλλο για τη Super League. Αλλά καλά θα κάνετε και καλά θα κάνουμε, γιατί αυτό μας δίνει πάρα πολύ χαρά. Μια εθνική που βάλθηκε να ξεπεράσει τα κατορθώματα των προηγούμενων. Και δεν είναι λίγα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρει Euro. Έχουμε προχωρήσει και στο Μουντιάλ κάποια στιγμή, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισαν οι αποκλεισμοί. Παρ' όλα αυτά, we are strong enough.
1: Galaxy 92. I don't
0: need που λέει και η Sir. Τα μπινελίκια σας παρακαλώ εδώ στο galaxy92.gr. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε?

0: Μια μεγάλη καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο, μας ακούει στη Λάρισα. Έλεγα προηγουμένως για την ναυμαχία της Σαλαμίνας που είναι σαν σήμερα, ας πούμε, και θυμήθηκα εκείνη την τελετή που είχε κάνει ο Καμένος, τη θυμάστε, όταν ήταν υπουργός Άμυνας, που είχε κάνει ο Καμένος μια τελετή για τη συμπλήρωση των χρόνων, από την ναυμαχία της Σαλαμίνας, και είχε ρίξει και ένα κόκκινο χαλί στη θάλασσα και η Σαλαμίνα είχε πάει, είχε προσκυνήσει. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, τι έχει ζήσει αυτός ο λαός. Λοιπόν, η επικαιρότητα δεν ήταν και ευχάριστο Σαββατοκύριακο, και πότε είναι, θα μου πεις, πέρα από τα γκάλοπ και όλα αυτά. Είχαμε αυτήν την ιστορία με την Πλάκα, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και λες ότι, ρε παιδί μου, από το πουθενά μπορεί να φύγεις. Έτσι ήρθαν οι άλλοι για διακοπές εδώ πέρα, για τουρισμό. Ακόμα υπάρχουν έρευνες, να ξέρετε, δεν έχει βγει η αιτία της έκρηξης. Μιλάμε τώρα για την Πλάκα στην Παρασκευή, έτσι, εκείνο το κτίριο, γιατί έχουμε και πολλές εκρήξεις πλέον. Τα κτίρια δεν είναι η χρονιά τους φέτος στην Αθήνα. Ψάχνουν λοιπόν να δουν τι έφταιγε, και ελπίζω να βρούνε και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί πραγματικά είναι μια εξοργιστική υπόθεση. Κατά τα άλλα, ηρεμία. Εμείς έχουμε εδώ ένα, βέβαια, πολύ ευχάριστο, μια πολύ ευχάριστη συγκυρία. Έχουμε τη συναυλία του Σλιμάν, τον αγαπημένο στο ελληνικό κοινό Σλιμάν, τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Μόνα Μουρ, που γιορτάζει τα 10 χρόνια καριέρας και μας περιμένει αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μία και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μια φωνή». Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92, και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο Instagram, στο λογαριασμό μας Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μία μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει, και φυσικά ακολουθεί Σλιμάν.
1: Galaxy 92.
0: Μετά το Happy. Ωραία τα έκανα πάλι. Μετά τον Pharrell Williams.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

του Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

0: Έφτασε η μεγάλη μέρα λοιπόν. Αύριο ανεβαίνουμε Λυκαβητό όλοι για τον Σλιμάν και εσείς μπαίνετε στο Instagram του σταθμού. Μας κάνετε follow και ακολουθείτε τις οδηγίες για τις διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη αυτή συναυλία αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Βεβαίως η μεγάλη συναυλία του Σαββατοκύριακου και το γεγονός του Σαββατοκύριακου, οφείλω να πω, γιατί ούτε η εθνική ήταν το γεγονός του Σαββατοκύριακου, ήταν η συναυλία της Άννας Βύση, την οποία ο καιρός δεν την πολύ αγαπάει από ό,τι φάνηκε, αλλά δεν είχε και πολύ ανάγκη. Βύση, 95.000 κόσμος. Είναι να μπορεί κανείς, είναι να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λες, ρε παιδί μου, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Λες τώρα, καταρχάς, μια καλλιτέχνηση η οποία, ρε παιδί μου, έχει 4 δεκαετίες. Πώς έχει στην δισκογραφία και είναι κορυφή. Συνήθως σε τρώει ο χρόνος. Κακά τα ψέματα. Η Βύση αποδεικνύει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι, και μέσα στο κρύο και στη βροχή κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στο παρακολουθή. Sold out, 95.000. Έβλεπα αυτούς που κάβονταν στα ψηλά διαζώματα πάνω στο ΆΚΑ και έλεγα πραγματικά χαρά στο κουράγιο τους. Αλλά μιλάμε για μια συναυλία υπερθέαμα, μια συναυλία με οθόνη 360, όπως επιτάσσουν τα σύγχρονα show. Κάποιοι τη συνέκριναν με τους Μετάλλικα. Εντάξει, αυτά είναι αστεία βέβαια τώρα. Εντάξει, θα κάνουν καθαρά τα κανάλια για να κάνουν, πουλήσουν τίτλους εκεί κτλ. Ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ταλαιπωρήθηκε βέβαια και στην είσοδο και στην έξοδο. Έβλεπα δηλαδή εκεί που περιμέναν στη Φυσούνα και φωνάζαν Εσχός! Και στον ηλεκτρικό φεύγοντας. Αλλά έτσι είναι, αυτά τα event έχουν και ταλαιπωρία μέσα. Αν με ρωτήσετε εμένα που είμαι και λίγο γκρινιάρη, σας πω έχουν κυρίως ταλαιπωρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπράβο στην Άννα, συγκλονιστική συναυλία, θα μείνει στην ιστορία και πλέον τα ρεκόρ έχονται το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή βλέπεις ότι οι καλλιτέχνες αρχίζουν και γιγαντώνονται σε αυτά. Και να θυμίσω και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον συνάδελφο, ο οποίος έκανε μια παράσταση η οποία και αυτή και ανέγραψε ιστορία. Νομίζω ότι είναι και στην Ευρώπη νούμερο ένα, διάβασα κάπου, σε κλειστό χώρο, να μαζέψεις 20.000 κόσμο σχεδόν σε παράσταση stand-up και όλα αυτά στο ΆΚΑ, έτσι, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Αυτά με την Άννα Βύση, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει με κάποια συναυλία, όχι τώρα άμεσα, αλλά σίγουρα μες στον επόμενο χρόνο, να είμαστε και να είναι καλά και να βλέπουμε τις ωραίες συναυλίες και να θυμίζουν μεγάλα σόου, έτσι, και παρότι έγινε μέσα, επαναλαμβάνω, μέσα στο κρύο και τη βροχή.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνει δευτερίλα σήμερα, σας βλέπω λίγο στα μηνύματα, είστε λίγο νισταγμένοι.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός ήδη έχει άγριες διαθέσεις, δείχνει τα δόντια του στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, εκεί συναντιόνται στη Νέα Φιλαδέλφια τα μποτιλιαρίσματα. Κάντε λίγο υπομονή, τι να πω. Η Αττική Οδός ακόμα εντάξει, έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Εθνική μέχρι την λεωφόρο Κίμης. Η Κηφισίας με προβλήματα, αλλά όχι πάρα πολύ έντονα όσο θα εμφανίσει αργότερα. Τώρα το προβλήματα είναι στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην άνοδο έχουμε πρόβλημα μεγάλο από την Κατεχάκη μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως και μετά στο Χαλάνδρι. Η κάθοδο της Μεσογείων είναι δύσκολη από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Ο Περιφερειακός έχει δει και χειρότερες μέρες, αλλά θα σταλαιπωρήσει από Ηλιούπολη μέχρι μετά τον Καρέα. Το κέντρο ήδη δύσκολο με Βασιλέως Κωνσταντίνου στα Κόκκινα και λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη, παραλιακή από Άλυμο μέχρι Αμφιθέας στην κάθοδο, όλος περίεργος. Πώς γίνεται αυτό, η άνοδος να μην έχει κίνηση και να έχει κάθοδος. Η κάθοδος στην παραλιακή λοιπόν, η Συγκρού είναι καλή μέχρι τον Νέο Κόσμο. Και η Πέτρου Ράλη έχει προβλήματα στο ρεύμα εισόδου. Θα βρείτε από τη Θιβών μέχρι την Εθνική Οδό. Λεωφόρος Αθηνών κλασικά. Κόκκινη στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και θα ταλαιπωρηθείτε και ποια είναι αυτή, στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Έχει ουρά χιλιόμετρων εκεί, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ και Δευτέρα κιόλας. Λοιπόν, υπομονή, όταν επιστρέψουμε, ο Μάριος λέει από το Νέο Φάληρο, λέει: Βαγγέλη, το Σάββατο έγραψε ιστορία η Άννα Βύση στο ΆΚΑ, χθες βράδυ ο Καρβέλας Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Άουγκσμπουργκ. Λόγω του μαλλιού, λέει ο Μάριος από το Νέο Φάληρο. Όντως γράψαν ιστορία και οι δυο τους. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε το ξυπνητήρι της ημέρας. Το πρώτο ξυπνητήριο που ένας τυχερός, μία τυχερή βασικά, γιατί ξέρουμε ποιον θα πάρουμε, μπορεί να κερδίσει αν το σηκώσει πίτσες από την Pizza Fan. Και εσείς βεβαίως θα σας πω συνέχεια πώς μπορείτε να ξυπνήσετε τον αγαπημένο φίλο, συγγενή, άντρα, γυναίκα, παιδί, με τον τρόπο που θα μάθετε σε πολύ λίγο.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο. Ήρθε η ώρα μας για την πρεμιέρα του ξυπνητηριού εδώ στον Galaxy 92. Θα σας παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο και θα σας ξυπνάμε με τον πιο ωραίο τρόπο. Σήμερα θα ξυπνήσουμε την αγάπη, την οποία είπε να πάρουμε ο φίλος της ο Γιάννης. Για να δούμε, η αγάπη κοιμάται του καλού καιρού. Αγάπη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, σε παίρνουμε για δύο πίτσες. Ναι, αγάπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κοιμάσαι?
1: Ποιος είναι?
0: Είμαι ένας φίλος που ήρθε απόψε από τα παλιά. Σε ξύπνησα?
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής.
0: Α, κοιμάσαι ακόμα, ε? Τι ώρα πας στη δουλειά?
1: Τώρα σε λίγο θα πρέπει να ετοιμάσω τα παιδιά.
0: Α, ωραία, έχεις και παιδιά, οπότε έχεις πολύ δουλειά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μας πήρε τηλέφωνο, σε παίρνουμε από το πρωινό του Galaxy με ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος για να σε ξυπνήσουμε και να σε κεράσουμε δύο πίτσες Pizza Fan, καταπληκτικές.
1: Α, παιδιά, τι ωραίο ξύπνημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Δεν σου έχει ξανατύχει, φαντάζομαι, να σε ξυπνήσουν έτσι
1: όχι,
0: τόσο.
1: Δεν με έχουν ξαναξυπνήσει το πρωί με πίτσες.
0: Τόσο νόστιμα, ναι. Λοιπόν, αγάπη, ευχόμαστε μια καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης είναι κολλητός.
1: Είναι κολλητός, ναι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι
0: να μοιραστείτε και.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μοιραστείτε και τις πίτσες.
1: Είναι νεόδωρη μουσική παρέα και πολύ ευχάριστο ξύπνημα πρωί-πρωί. Τέλεια.
0: Α, σπάνιο. Μάλιστα. Μας ακούς, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και καλή δουλειά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Αυτή ήταν λοιπόν η αγάπη. Αυτές ήταν οι πίτσες της Pizza Fan, οι οποίες είναι, παρακαλώ, πίτσα Μαργαρίτα Italian Fan και πίτσα Bianca Caesars Italian Fan και ένα τσοκοκράτς Lotus Biscoffi αγάπη τσίπησε. Χάρη στο Γιάννη. Βεβαίως και εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-99-59-970 για να μας πείτε ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε αύριο. Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
2: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
0: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Λαλά.
1: Ο Θοδωρής από Δράμα, καλημέρα. Αν και Παναθηναϊκός με φιλοαρχιανικά αισθήματα λόγω Βορρά. Ρε εσύ Θοδωρή, μας δουλεύεις. Τι λόγω Βορρά, αφού είσαι Παναθηναϊκός, τι λόγω Βορρά. Κανονικά δεν πρέπει να είσαι κανένα Παναθηναϊκός, πρέπει να είσαι μια βόρεια ομάδα. Μπράβο, λέει στον ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ χθες. Τριγκέρι θα δώσει πολύ content σε Λούμπεν και τα λοιπά με δηλώσεις. Άχου, λέει, αν και Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Is life. Οι Γερμανοί όπως οι οποίοι το ρούφιξαν. Συγγνώμη. Χτες ενώ χάσανε, ήθελα να πω. Χάσανε από την εθνική Γερμανία χτες. Πάμε σε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Παιδιά, ο Στόκερ, ο επίμονος, θα βρει τρόπο. Ακούστε τώρα ιστορία από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας τύπος ο οποίος τα είχε μια κοπέλα. 35 χρονών αυτός. Η κοπέλα εδώ δεν λέει. Είναι δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτός άρχισε να γίνεται πολύ ζηλιάρης. Πήγαινε για δουλειά στην Αθήνα η κοπέλα, της έλεγε με ποιον ήσουν, τι έκανες, ότι βρίσκεσαι με άλλους άντρες και πάτε και αυτό και βγάζετε τα μάτια σας κτλ. Αυτός εντωμεταξύ δούλευε στην ίδια εταιρεία με την κοπέλα. Κάποια στιγμή άρχισε να εκδηλώνει αυτή την περίεργη συμπεριφορά. Λοιπόν, η κοπέλα μετά έκοψε, προσπάθησε να διακόψει. Αλλά αυτός δεν το δεχόταν. Όταν προσπάθησα να το λήξω, λέει η κοπέλα, ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα συναδέλφους μου και να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Τον έκοψε από παντού, τον μπλόκαρε από όλα τα social, τον μπλόκαρε από Facebook, τον μπλόκαρε από Instagram, τον μπλόκαρε από, από το TikTok, από το Twitter, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Και πού τις έστειλε μηνύματα, δεν το φανταστείτε. Στο Iris. Εγώ δεν ήξερα καν ότι μπορείς να στέλνεις μηνύματα στο Iris. Δεν το ήξερα αυτό ότι μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Νομίζω ότι μόνο για μεταφορά χρημάτων. Με είχε μπλοκάρει από παντού, είπε στο δικαστήριο 35χρονος. Λέει στον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε, πού να τις έστελνα, αφού με έχει μπλοκάρει από το Facebook, από το TikTok, από το Instagram. Τις έστελνα στο Iris. Τουλάχιστον τις έστελνα που τις έστελνα. Τις έστελνα και έκανα χρήμα της κοπέλας τουλάχιστον για αυτό που περνούσε. Αυτό μου θυμίζει κάτι τύπους οι οποίοι την πέφτουν πλέον στο LinkedIn. Το έχετε ακούσει αυτό, παιδιά. Γίνεται παντού το καμάκι. Και στο LinkedIn οι άλλοι μπαίνει μέσα, ας πούμε, για να βρει δουλειά και τη κάνει ο τύπος και καλησπέρα, τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Τώρα εμείς γελάμε, βέβαια, αυτό ήταν η κοπέλα πέρασε τον παφόνι στον τάραχο. Είναι σοβαρή υπόθεση, αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, έχει αυτό το. Δηλαδή στο Iris. Πόσο άλλος επίμονος σου λέει, τι έχει κόψει από παντού. Θα τον είχε μπλοκάρει και στο τηλέφωνο, SMS δεν θα μπορούσε να στείλει. Σου λέει, τι μου έχει μείνει, το Iris. Λεφτά δεν θα στείλω, θα στείλω πινελίκια.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: I follow you, Lee και Lee στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Δέσποινα. Μας ακούει στο Μαρούσι. Καλημέρα και στο Γιάννη που είναι κολλημένο στην Κηφισία, στην Κάθοδο. He is following άλλους. Πώς αλλάζουν οι καιροί, κάποτε θα κάναμε πλάκα με αυτά, τώρα απαγορεύονται. Γιατί λέω τώρα για την ιστορία αυτή με την Britney Spears. Η Britney Spears λέει, είχε πάει ένας εργάτης στο σπίτι της να φτιάξει κάτι στις κουρτίνες εκεί να... Τέλος πάντων, ένας εργάτης έκανε δουλειά στο σπίτι με ρεμέτια, ρε παιδί μου. Και αυτή έχει βάλει την κάμερα από το κινητό και χορεύει φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ ο άντρας εργάζεται από πίσω σε μια σκάλα στο φόντο. Καλά και αυτό, συγγνώμη, η άλλη χορεύει, χτυπιέται και κάθεται και φτιάχνει τα κουρτινόξυλα. Δεν παίρνει λίγο μάτι. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, υπάρχουν και αποκαλύψεις, τις οποίες λέει Spears κάλυψε με emojis. Δηλαδή έχει βγάλει πράγμα, λέει. Έχει δείξει εκεί. Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ανησυχία σχετικά με τη συμπεριφορά της Spears, με έναν ιδιαίτερα επικριτικό σχολιαστή να υποστηρίζει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια. Έγραψε ένα σχολιαστή με ένα δεύτερο να αναρωτιέται από τι πάσχει, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, το και αυτοί το τερμάτισαν, είπαμε. Εντάξει. Φυσικά λέει και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη, αλλά τα ιδιαστικά σχόλιά σας δεν σας βοηθούν καθόλου. Για χαρακτηριστικά ένας follower της. Ποιος ζωστός αυτός. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να μπαίνει ο εργάτης μέσα ή το πιτσάς, το pizza boy ή αυτός από την πισίνα, το pool boy που μπαίνει μέσα και την υποδέχεται η κυρία του σπιτιού και μετά αρχίζει και χορεύει αισθησιακά και μετά εξελίσσεται η ταινία. Ξέρετε τη συνέχεια πώς πάει. Στο τέλος παντρεύονται.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι γνωρίζει προσωπικά τον πρώην κριτή του GNTM και του My Style Rocks, καθώς είναι συμπαίκτες στο τένις και όχι από το modeling όπου αρχικά πήγε το μυαλό μας. Από εμάς είναι όχι.

0: Ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του, δήλωσε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι αρχές αναζητούν δεύτερο υπνοθεραπευτή για να τον θεραπεύσει. Γκρέμισε το ΆΚΑ η Αναβίση το Σάββατο με τη μεγαλειώδη συναυλία της. 95.000 θεατές αποθέασαν μέσα στη βροχή την απόλυτη στάρ, ενώ περίπου 5 εκατομμύρια την είδαν στο σπίτι τους από τα social χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Σε εκκλησία την ώρα του γάμου συνελήφθη 55χρονος που είχε καταφύγει στο ναό αφού είχε προηγουμένως κλέψει κινητό από γυναίκα στην Πάτρα. Ακόμη να συνέλθει από το σόκο γαμπρός που για μερικά λεπτά πίστεψε ότι ο Θεός είχε εισακούσει την ευχή του να διακοπεί η τελετή. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy σε 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε το Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο. Ελπίζω να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο, να πέρασα τώρα στη Βύση γιατί οι μισοί πήγατε εκεί. Και να σας πάω σε μια διαφημιστική αναφορά. Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τοποθετείς το υλικό, εφαρμόζεις Mammut Glue και καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Αυτή η άμεση συγκράτηση είναι που το κάνει ξεχωριστό και το έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο γνωστές λύσεις συγκόλησης στην αγορά. Δοκιμάστε το στην επόμενη κατασκευή σας και θα καταλάβετε γιατί τόσοι καταναλωτές τον πιστεύονται. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα όπως τηλεοράσεις Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr. Καλημέρα στον Ορέστη από Κάρπαθο. Άρα, Ορέστη, μας ακούς στην Κάρπαθο από ίντερνετ, φαντάζομαι εκεί, έτσι. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε Hadaway, Christenberg, Teddy Swims. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Πού είστε, τι κάνετε, που έχετε πήξει, που έχετε κολλήσει στην κίνηση. Εδώ σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα.

0: Hathaway, What is Love στον Galaxy 92. Χαρισόπουλε λέει εδώ, η Λαμπρινή έπρεπε να έρθεις και εσύ στη Βύση. Περάσαμε πολύ ωραία. Ναι, απλά εγώ φοβόμουν να μην γίνω μουσκεμα. Καταλαβαίνεις τώρα. Αφού δεν έχεις εισιτήρια, ήταν sold out. Πώς θα ερχόμουν, θα μου πεις να έχεις προσκλήσεις. Δεν είχα προσκλήσεις. Την επόμενη φορά. Don't hurt me. Τώρα θα μας ζαλίζουν σήμερα οι πρωινές εκπομπές. Ποιοι celebrities ήταν εκεί, ποιον είδαμε στη Βύση. Oh, και ποιον το αγαπημένο σας τραγούδι και selfies και στο TikTok. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ανέβασε 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Σε άλλα νέα, η Bild, η γερμανική, έγραψε για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Και λέει το θέμα εδώ. Προκλητική η Bild. Τι προκλητική ψέματα, λέει, αφού είμαστε νάνοι σε σχέση με τη Γερμανία. Έχουμε πάρει Euro, βέβαια, το 2004. Αλλά έχουμε να εμφανιστούμε σε διεθνή διοργάνωση, σε Euro ή σε Mundial. Πόσα χρόνια. Από το 2014, νομίζω. 12 χρόνια, κάπου εκεί. Μπορώ να κάνω και λάθος. Έτσι έγραψε η Bild, λέει. Ein Fußball Nanos έβαλε φχαίνον στον Klopp. Πάντως, παιδιά, το γκολ ήταν εκεί που χρειαζόταν. Βέβαια, ήρθε με κάτι γκέλες, κάτι κόντρες, κάτι. Αυτό χτύπησε σε πόδια Γερμανών, αλλά δεν τα έκαμε τώρα, δηλαδή, αφού είχαμε την υπεροχή. Τεράστια εθνική χτες μας δημιουργεί τώρα προσδοκίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Έλληνα. Είναι μην του δώσει ελπίδα. Γιατί από εκεί που είναι ο Έλληνας, είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, συνέχεια είναι, τι είναι, πώς να πάνε, χάλια τα πράγματα. Είναι τη μία στιγμή είναι μιζέρια, την άλλη στιγμή είναι. Σηκώσε το ρε! Πάμε για πρωτάθλημα, ρε! Πάμε! Εκεί που δεν περνούσε εδώ, ξαφνικά έχει αυτό. Είναι, μην του δίνει ελπίδα του Έλληνα, γιατί μετά δεν. Λοιπόν, galaxy92.gr, μας στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και στο Instagram. Β. Χαρισόπουλος, με κάνετε follow για να μάθετε για τις παραστάσεις που έρχονται, που ξεκινάω σε 9 Οκτωβρίου. Περνάμε σε μια διαφημιστική αναφορά σε διαγωνισμό από τον Galaxy92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, το Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτες στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του, περισσότερα στο διακρότημα.gr. GR, το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92 αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε για σας δύο υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
1: Galaxy 92.
0: Chris Deberg, Teddy Swims και Dati Take Me There έρχονται στο Galaxy.

0: Οι λιβανέζικες νύχτες του Chris de Berg, του Ιρλανδού Chris de Berg. Τελικά η φωτιά για την οποία σας λέγαμε στην πρώτη ώρα που εκδηλώθηκε στην Αλσούπολη της Νέας Ιωνίας, σε πολυκατοικία από το ισόγειο που υπήρχε καφέ μπαρ με σίσα, με ναργιλέδες. Τελικά λέει υπήρξε έκρηξη από το ισόγειο του κτίριου, γιατί ξέρεις τώρα όταν έχεις σίσα ας πούμε και αυτά είναι και, ξέρω, πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να έχεις πάρει φωτιά από εκεί, αλλά τελικά υπήρχε έκρηξη λέει από κάποια φιάλη υγραερίου ή κάποια ερευνά πυροσβεστική αν προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρισμό. Το έχουμε πει, οι τελευταίες μέρες δεν είναι για τα κτίρια, κάτι συμβαίνει, άλλα πέφτουν, άλλα γκρεμίζονται, άλλα βγαίνει τσιμέντο από το μετρό, άλλα από σίσα, δεν ξέρεις τι να περιμένεις πια. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι ευχάριστο εγώ τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, αλλά να σε ενημερώνω και για αυτά που συμβαίνουν, για όσοι δεν το έχουν ακούσει, αυτό συνέβη τις 4 τα ξημερώματα στην Αλσούπολη της Νέας Ιωνίας. Τώρα λέει, από η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με τη New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Στην Ουκρανία και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η παραγωγή και η κατοχή οποιοδήποτε είδους πορνογραφικού περιεχομένου εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Μπορεί να σε φυλακίσουν μέχρι και 7 χρόνια, άμα βλέπεις τσόντα στην Ουκρανία. Και εδώ που τα λέμε, τώρα σκέφτομαι ότι άμα θέλει κάποιος να γλιτώσει την επιστράτευση, γιατί εκεί πέρα έχουν πόλεμο. Άμα κάποιος θέλει να μην πάει φαντάρος, μπορεί να πει να βλέπει τσόντα. Σου λέει, πάει φυλακή καλύτερα. Να γλιτώσω. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει, ακούστε τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Σε Βουλγαρία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ρωσία. Να ξέρετε, αν πάτε Βουλγαρία, τίποτα για σκι, μην μπείτε και βλέπετε περίεργα πράγματα, γιατί εκεί μπορεί να σας τσιμπήσουν. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία, να καταργήσουμε λέει την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε λέει να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα ποσό, 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Γι' αυτό μην σοκάρεις όταν καμιά φορά βγαίνουν διάφορες εδώ OnlyFans και λένε εγώ έχω βγάζω 500.000 ευρώ το χρόνο, ξέρω. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Θα πυροβολάει ο άλλος στο δωμάτιό του, θα πυροβολάει και θα φεύγει το drone. Κατάλαβες. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά, αν σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans, θα πεις αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του Ουκρανικού λαού.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου,

Dati, Take Me There στο Galaxy 92. Take Me There είναι αυτό που... Βέβαια γίνεται χαμός με αυτό στα social, στο Instagram και στο TikTok. Κυρίως οι κοπέλες ανεβάζουν έτσι ρομαντικά βίντεο με αυτό το τραγούδι, κάνουν selfie βίντεο ενώ έχετε το κύμα από κάτω στα πόδια τους, έτσι αυτά ωραία που κάνετε εκεί, μπράβο κότσι. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τέτοια βίντεο δεν κάνει, αλλά σας κάνει βιντεάκι όταν ξεκινάω συνήθως. Σας καλώ εδώ στην εκπομπή. Έχουμε και Instagram, V Χαρισόπουλος VH, με κάνετε follow εκεί, στο Galaxy 92. Μας ακούτε. Και πήγαν λέει στο Βεάκιο, βρέθηκαν στην ίδια παράσταση ο Τσίπρας με τον Κουτσούμπα. Αυτοί μιλάνε μεταξύ τους τώρα, δεν ξέρω. Δίπλα-δίπλα το μεταξύ. Δεν είδα το πλάνο για να είμαι ειλικρινής. Μην πω καμιά χαζομάρα γιατί. Αλλά γενικά δεν. Φαντάζομαι δεν πολύ συμπαθιούνται. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Κουτσούμπας είναι λίγο ξινός. Γιατί το κουκουέ γενικά δεν θέλει να έχει πολλές σχέσεις. Σου λέει θες ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θες Ελλάς, όχι. Θες να. Καλά, είναι Δημοκρατία κτλ. Όχι. Και ο Τσίπρας τελευταία είναι λίγο, τους διώχνει. Δηλαδή πήγαν να δουν τη Μύδια, αν ρωτάτε ποια παράσταση. Πήγαν να δουν στο Κατράκιο, στην Νίκαια, τη Μύδια. Και ο Τσίπρας είναι λίγο Μύδια, έφαγε τα παιδιά του, τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει φάει λίγο. Καινούργοι αυτοί, δεν έχει. Για να απαλλαγεί από το βαρύ παρελθόν, κατάλαβες. Γιατί δεν θυμάται ο Έλληνας τι έκανε ο Τσίπρας, θυμάται τι έκανε ο Χαρίτσης και η, πώς τη λένε, η Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάστε τότε που διεκδικούσα την ηγεσία με τον Κασελάκη. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, πήγαν εκεί λοιπόν, μέσα στο κρύο. Είδανε Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Βρέθηκαν εκεί ο Τσίπρας με την σύντροφό του, την Πέττη Μπαζιάνα. Και λίγο πιο μέτρα πιο πέρα, ο κύριος Κουτσούμπας. Στην παράσταση πρωταγωνιστούσε, με συγχωρείτε, η Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο οποίος επανήλθε και στην τηλεόραση. Τον είδαμε στο Ριφιφί του Τσαφούλια, σε ένα ρόλο έτσι κάπως. Κάνει τον πατέρα του. Αχ, πώς το λένε τον άλλον. Αχ, τον του Αλιφερόπουλου. Μπράβο, το θυμήθηκα. Πολύ ωραίος ο Λεμπεσόπουλος. Από τους οποίους που έδειχναν ότι θα πάνε πολύ ψηλά. Βέβαια, στη συνέχεια λίγο έτσι τον χάσαμε. Και ένα πολύ ωραίο σύριαλ επίσης. Το Simply Red, Jennifer Page ακολουθούν. Τα μηνύματά σας περιμένω να μου πείτε τι κάνετε, που είστε. Αν έχετε κολλήσει την κίνηση, αν έχετε φτάσει στη δουλειά. Εδώ τα μαθαίνω, να τα μαθαίνω όλα σαν τη μάνα σας. Παίρνει τηλέφωνο, έλα, έφτασες. Τα περάκι το πήρες. Ξέχασε την ομπρέλα σου, αγόρι μου. Γιατί δεν έγινε να την πάρεις. Έλα, γύρνα πίσω να την πάρεις. Ρε μάνα, μόλις έφτασα, έφαγα όλο τον κυφισό, γυρίσω, πάρ' την ομπρέλα. Galaxy 92. Και σε λίγο η κίνηση, μην ξεχνιόμαστε.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται. 8:30 είναι η ώρα. Στην Αττική Οδό γίνεται της κακομοίρας. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι λίγο πριν το Δαχτυλίδι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, παιδιά. Σας το λέω μπέσα. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα και εκεί την είσοδο της περιφερειακής Ημιτού μέχρι τηλεφόρο Πεντέλης, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι αυτό. Πολύ κόκκινη η Αττική Οδός, κόκκινη και Κηφισίας στην κάθοδο από το Χαλάνδρη μέχρι το Ψυχικό και από το Φάρο μέχρι την Πανόρμου. Η άνοδος στο ίδιο διάστημα, δηλαδή από λίγο πριν την Κατεχάκη μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, μετά ηρεμή. Προσέξτε και ψηλά, σας το λέω, στην Κηφισίας από Κάτ μέχρι Μαρούση. Μεσογείρον στην κάθοδο και στην άνοδο μεταξύ Χολαργού και Πενταγώνου. Η άνοδος του Καρέα δύσκολη μέχρι τον Καρέα από την Λιούπολη. Το κέντρο με δυσκολίες μεγάλες στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω μέχρι του Στήλους Ολυμπίου Διός. Λεωφόρος Βασιλείας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και η Πειραιώς χαμηλά προς την Ομόνια. Η παραλιακή είναι σε μία από τις χειρότερες καταστάσεις που τη βλέπω. Είναι απαγορευτική. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος του Αγίου Κοσμά και σας ταλαιπωρεί μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου, ξανακολλάει μετά την Αμφιθέας, αλλά εκείνη που είναι τραγική σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται στην παραλιακή. Αν κάποιος, με συγχωρείτε, πεθαίνω. Αν κάποιος φτάσει, έχει φτάσει στο γραφείο να μας πει, στην παραλιακή στην κάθοδο σήμερα από τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε στην Λεωφόρο Αλίμου, είναι το έλα να δεις. Και φυσικά η Λεωφόρος Αθηνών και στα δύο ρεύματα μεγάλα προβλήματα. Αυτά με την κίνηση. Βαγγέλη, καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω από ποια ηλικία μπορούν να έρθουν παιδιά στην παράστασή σου. Θα έλεγα από 16 και πάνω. Γιατί το stand-up comedy που κάνουμε είναι. Ο γενικός το stand-up comedy, αυτό που κάνουμε εμείς, που κάνω εγώ, είναι λίγο αθυρόστομο. Οπότε από 16 και πάνω νομίζω είναι εντάξει. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, είμαι η Ιωάννα. Καλή εβδομάδα. Πρωινός περίπατος με τον Galaxy. Υπάρχει καλύτερο? Όχι, βέβαια, Ιωάννα μου, δεν υπάρχει καλύτερο. Τα ακούνε αυτό. Όσοι πάνε βόλτα χωρίς Galaxy, εσείς πάτε με το σκύλο σας, σας βλέπω εκεί με γάτα. Όχι, η γάτα πάει μόνη της. Γι' αυτό είναι η καλύτερη γάτα. Γιατί δεν χρειάζεται να τη βγάζει κανείς έξω. Είναι αυθύπαρκτη. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την παράσταση. 9 Οκτωβρίου, σε λίγο θα μάθετε και περισσότερα. Jennifer Page, Gloria Gaynor, Simply Red.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Only love, baby. Με πόνο. Simply Red στον Galaxy 92. Πρώτο μήνυμα της Άννας Βύση μετά τη συναυλία. Διάγγελμα Βύση. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα το μεταξύ. Κρεμόταν από αυτά εκεί ψηλά την έρωτα. Φοβόμουν λίγο, λέω ρε εσύ. Αυτά τι κάνουν εκεί πέρα, τη βάζουν λες και είναι σε τσίρκο και κάνει, πώς το λένε, αυτούς που κάνουν ισορροπία, ζογκλέρ. Πραγματικά την είχαν σε ένα σαν ασανσέρ, ένα πράγμα που ορούνταν εκεί, φοβόμουν, τη λέω Παναγία μου. Λέει πάντως ότι είναι πάρα πολύ συγκινημένη και τα λοιπά. Αυτό ήταν το μήνυμά της, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω τέτοια νύχτα. Ούτε οι φανς που πήγανε βεβαίως. Πάμε σε ένα, θέμα υγείας. Για καλύτερη λέει ρύθμιση του ζαχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Νέα μελέτη δείχνει ότι η παρουσία ενός αγαπημένου μας προσώπου δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς το σώμα μας ρυθμίζει βασικές λειτουργίες. Μάλιστα. Και συγγνώμη τώρα, άμα ο άλλος τρώει τούρτες και παγωτά και κάτσει με αγαπημένο πρόσωπο, δεν πειράζει. Στο πείραμα πήραν μέρος, λέει, 108 υγιείς ενήλικες. Οι εθελοντές κατανάλωσαν ένα τυποποιημένο γεύμα με 50 γραμμάρια υδατανθράκων, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν το σακ χαρό τους για 2 ώρες. Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε τόσο όταν οι συμμετέχοντες ήταν μόνοι, όσο και η παρουσία του συντρόφου τους. Στη δεύτερη περίπτωση, η άνοδος γλυκόζης μετά το γεύμα ήταν μικρότερη και η επιστροφή προς τα αρχικά επίπεδα ταχύτερη. Ναι, βέβαια, μπορεί να σου λέει και βέβαια, είναι η ίδια ποσότητα. Θα έλεγα εγώ ότι επηρεάζει την ποσότητα. Δηλαδή, σου είναι η γυναίκα σου. Καλέ, φτάνει τόσο. Το έχεις φάει όλη τη μακαρονάδα, να έχεις τσακίσει, αγάπη μου. Χαλάρωσε λίγο. Άσε να φάνε και τίποτα και τα παιδιά. Αλλά εδώ λέει η ίδια ποσότητα. Οπότε δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Είναι ότι απλά ρε παιδί μου, παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να σε βοηθήσει. Βέβαια, το ευκταίο είναι να είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο ή η σύζυγος. Και να μην είναι κάποιο άλλο. Γιατί άμα είναι κάποιο άλλο πρόσωπο αγαπημένο, θα πρέπει να πηγαίνεις με την παράνομη να τρως μακαρονάδες. Στην ανάλυση, όπου οι ίδιοι συγκρίθηκαν με τον εαυτό τους στις δύο συνθήκες, η συνολική μεταγευματική απόκριση της γλυκόζης, δεν ξέρω τι κάνει την αυτό, ήταν κατά μέσο όρο 14,6% χαμηλότερη όταν έτρωγαν μαζί με το έτερο νήμιση. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση, βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζεις εκεί, είναι μωρό μου να αλλάξουν, να παραγγείλουμε, αγάπη μου. Να παραγγείλουμε, ναι. Θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε, τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον. Να παραγγείλουμε εδώ, τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας. Πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις. Γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, τζόγκινγκ, γίνεσαι πάει, bungee jumping, kite surfing, extreme sporting. Γίνεσαι να πούμε 1000 κομμάτια και λες πω παραγγεί μου, τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής. Τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στον καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Μπες λοιπόν στο more.com και κλείσε το εισιτήριό σου για την παράστασή μου στις 9 Οκτώβρη. Θα πω και καινούργια αστεία. Θα πω και καινούργια αστεία, σαν πηγαίνει μια παρέα. Αλλά ναι, εκτός από το πόσο χρόνο έχω, την παράσταση που παρουσίασα χθες, θα έχω και καινούργιο υλικό στις παραστάσεις που θα κάνω τον Οκτώβρη στο θεατράλε. Οπότε σας περιμένω για να τσεκάρω και αν και περνάνε. Είναι ωραία, γιατί εμείς έτσι θα κάνουμε κομική. Δοκιμάζουμε τα αστεία πριν τα εντάξουμε στις παραστάσεις. Άμα δεις ότι ο κόσμος δεν γελάει, που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, βεβαίως, να γίνει, δεν το βάζεις μέσα με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, πέθανε αυτό το αστείο. Οχ. Πάμε, Gloria. Επικό. Ναι. Γιατί. Αχ. Και. Δώσε. Έλα όλοι μαζί.

0: Έπος. I will survive. Θα επιβιώσω το αγαπημένο τραγούδι του Έλληνα. Εδώ στέλνει ένας φίλος, λέει: εσύ, Βαγγέλη, είσαι έτοιμος και πετάς έξω το αστείο που δεν περνάει. Άλλοι στείλουν ολόκληρες παραστάσεις με μία αστεία. Εντάξει, το είσαι αυστηρός κι εσύ. Δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε τέλειοι. Θέλω να πω. Να το βλέπεις. Παντού, ας πούμε, προσπαθεί ο κόσμος. Βοήθεια λίγο κι εσύ. Λοιπόν, τελείωσε η συναυλία της Άννας Βύση και ήδη ξεκίνησαν οι λογαριασμοί, η σούμα, πόσα τσέπωσε η Άννα από την συναυλία. Το λέω λίγο έτσι πεζοδρομιακά. Ήδη λέει, διαβάζανε λέει στις εφημερίδες το πρωί στο Sky ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου και είπανε λέει ότι διάβασαν τις εφημερίδες και ότι τσέπωσε η Βύση λέει 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι τζίρος βέβαια, δεν είναι, δεν ξέρω, 8 λέει εδώ ένα άλλο. Διαβάζω σε ένα άλλο site εδώ ότι τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης φτάσαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για εκτίμηση συνολικού τζίρου και όχι φυσικά για το ποσό που κατέληξε προσωπικά στην Άννα Βύση. Δεν ξέρω αν θα το θίξει ο Γιώργος Λιάγκας που αρέσκεται σε αυτά. Ξέρει, η Βύση πήρε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ευρώ η Βύση. Γιατί πάρα πολύ μεγάλο ποσό, παιδιά. Και μετά αρχίζουν και τον κράζουν γιατί λέει αυτό και ντρέπεται και λέει πόσα λεφτά παίρνει. Καλά, δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω, ρεπορτάζ είναι αυτό. Την κακό να λέμε πόσα έβγαλε. Όταν βλέπει ότι έχει γεμίσει το άκαλε, πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, και λε. Εντάξει, πόσα να έχει. Δηλαδή, αυτοί που ήταν εκεί πέρα και πληρώσανε. Και μάλιστα πληρώσανε κάτι. Υπήρχαν και κάτι εισιτήρια τα οποία ήταν 400 ευρώ VIP, φαντάζομαι. Αυτό δεν ήταν να είσαι στην κερκίδα μακριά, ας πούμε. Προφανώς ήταν super. Είναι VVIP. Γιατί πήγα πρόσφατα σε μια παράσταση που είχε VIP και VVIP. Και λέω, όχι, ρε φίλε, μας βάλαν στο VIP. Ξεφτύλα, αντί να μας βάλουν στο VVIP. Και μετά μπορεί να έχει VVVVIP. Κάθε V είναι και 100 ευρώ, φαντάζομαι. Καλημέρα, έχει κλείσει έξοδος της Αλίμου. Έχει βλάβει κάποιο όχημα. Χάος. Ευχαριστούμε το φίλο που μπήκε στον κόπο να μας το στείλει. Τα ακούσατε, γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως στην παραλία και έχει πήξει. Χάος έχει μείνει. Όχι, μα προσοχή, παιδιά, εκεί. Μην μιλάτε στο κινητό. Προσοχή, γιατί τα πράγματα είναι, οι μέρες είναι πονηρές. Και ελπίζουμε γρήγορα ξεμπερδέματα.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η τηλή δίσων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι γνωρίζει προσωπικά τον πρώην κριτή του GNTM και του My Style Rocks, καθώς είναι συμπαίκτες στο τένις και όχι από το modeling όπου αρχικά πήγε το μυαλό μας. Από εμάς είναι όχι. Ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του, δήλωσε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι αρχές αναζητούν δεύτερο υπνοθεραπευτή για να θεραπεύσει τον πρώτο. Γκρέμισε το ΆΚΑ η Αναβίση το Σάββατο με τη μεγαλειώδη συναυλία της. 95.000 άτομα αποθέωσαν μέσα στη βροχή την απόλυτη στάρ

0: Ενώ περίπου 5 εκατομμύρια την είδαν στο σπίτι τους από τα social χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Σε εκκλησία την ώρα του γάμου συνελήφθη 55χρονος που είχε καταφύγει στο ναό αφού είχε προηγουμένως κλέψει κινητό από γυναίκα στην Πάτρα. Ακόμη να συνέλθει από το σόκο γαμπρός που για μερικά λεπτά πίστεψε ότι ο Θεός είχε εισακούσει την ευχή του να διακοπεί η τελετή. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τηλεειδήσεων στις 9 από τον Galaxy 92.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Rick Astley, never gonna give you up. Δεν θα σας παρατήσω ποτέ. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε πει και θα το κάνουμε. Είναι δέσμευση. Θα κατέβουμε σε εκλογές τον Απρίλιο που θα γίνουν. Με κόμμα. Μην ξυπνάτε, έτσι θα λέγεται το. Συνήθως λέει ξυπνάτε. Μην ξυπνάτε, θα το λέμε. Μίξι, έτσι θα πούμε. Μίξι. Μίξα. Ψηφίστε μίξα. Κοτσαρίκο! Κοτσαρίκος λέει: θέλεις καντήλια, λέει συχτήρια πρωί-πρωί Δευτέρα, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων το αμάξι. Και βλέπουμε, καλά μπήκε. Φίλε, περαστικά το έχω ζήσει κι εγώ. Ο ηλεκτρολόγος της αυτοκινήτων της γειτονιάς μου, όποτε περνούσα από εκεί με το παλιό αυτοκίνητο, νόμιζα ότι πήγαινα για δουλειά. Δεν περνούσα εγώ για να φύγω για τη δουλειά μου, αλλά. Λέει, έλα, πες. Όχι, λέω, δεν έχω βλάβη. Δεν έχει βλάβη, περίεργο μου λέγε. Πολύ περίεργο. Μια που πιάσα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, ξέχασα να σας πω, εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr και στο Instagram vcharisopoulosvh. Μια που πιάσαμε τα οδηγικά με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300 χιλιόμετρων την ώρα. Καλά, ακούσατε. Έτρεχε ο οδηγός στην Εγνατία Οδό, ο οποίος ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok. Η βλακεία δεν έχει όρια, δεν έχει. Παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπος. Και το οξύμορο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι. Όταν κάνουν τέτοια, ρίχνουν τέτοια γκάζια, το κάνουν για να ανεβάσουν στα social. Τα οποία social βέβαια οδηγούν στη σύλληψή τους μετά, γιατί αυτό θα το τσακώσουν. Θα το βρουν από ποιο λογαριασμό το έχει ανεβάσει. Το έχει ανεβάσει ήδη το πρώτο θέμα, σου λέει πού στο TikTok το έχει αυτό. Οδηγός κτλ. Μετά δε αμάξι 300 χιλιόμετρα, έλα εδώ. Ποιος είναι πίσω από αυτό, σύλληψη. Ο ίδιος μάλιστα έγραφε στη λεζάντα της ανάρτησης. Άμα το ζεις, το ζεις, λέμε. Ναι, απλά μπορεί να σκοτώσει κανέναν να το ζήσει. Εσύ μπορεί να σκοτωθεί και εσύ. Και μετά λένε, αχ, ήταν καλό παιδί, αλλά έτρεχε με 310 όμως. Θέλω να πω, δηλαδή, κάπου να έχουμε και ένα όριο. Η βλακία είναι και ένα όριο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το ξύμα, παιδιά. Αν εξέλιπαν τα social, θα ήταν πολύ περιορισμένα πολλά φαινόμενα. Αυτά τα ηλίθια challenge που κάνουν και πεθαίνουν κάποιοι, ξέρω εγώ, να φάνε τρία μπέργκερ, τρία hot dog μέσα σε ένα λεπτό. Να πατήσουν γκάζ για 310 χιλιόμετρα την ώρα. Όλα αυτά, άμα ήταν τα social δεν υπήρχαν, θα ήταν λίγο λιγότερα. Αλλά δυστυχώς, τι social τώρα εδώ λέμε. Θα μας φάνε τα AI. Σαν τον αυτιά ακούστηκα. Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα για σας. Derek Fain, Eurythmics και Quan στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα να πούμε. Και βεβαίως να σας επιστήσω την προσοχή στην κίνηση, την οποία θα πω αναλυτικότερα αργότερα. Είπαμε ότι στην κάθοδο της παραλιακής έχουμε πρόβλημα στη συμβολή με αλίμου. Τώρα όμως.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με τάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 ως 24 με 25 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Φθινοποράκι, τι γίνεται, καλοκαιράκι, δεσπονάτε?
1: Galaxy 92.
0: Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δεν ήξερα.

0: Why don't you do something από τους Quan. Το τραγούδι λέγεται Shine βεβαίως. Να πω καλημέρες μεγάλες στον Στέφανο που μας έστειλε το μήνυμα τον οδηγό ταξί. Και στον Σταύρο τον οδηγό ταξί, ο οποίος με πέτυχε το Σάββατο ή την Παρασκευή, πότε ήταν. Αχ, συγγνώμη. Μπλέσιο. Πείτε έναν αριθμό. Και στον Σταύρο τον οδηγό ταξί, ο οποίος με πέτυχε το Σάββατο να κάνω τζόγκινγκ στη γειτονιά μου. Και μου λέει, Βαγγέλη! Λέω και εγώ τώρα τι έκανα. Λέει, είμαι αυτός που σου στέλνω μηνύματα το πρωί. Λέω, ρε, παιδιά, όταν... πώς γίνεται και με βλέπουν ακροατές όταν είμαι στο χειρότερό μου. Είμαι με το σορτσάκι τώρα. Μια φόρμα έτσι τσαλακωμένη, ένα αυτό. Δηλαδή, ειδοποιάτε να είμαι λίγο περιποιημένος, να έχω κάνει τα μανικιούρ μου, τα αυτά, να πούμε να μείνω όμορφος. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε Σταύρο που με ακούς. Δεν ξέρω πού είσαι τώρα στο δρομολόγιο κτλ. Πάμε σε. Συγγνώμη γι' αυτό. Σε ένα μικρή διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτσάρετε τη νύχτα σας. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up at 1055. Signature και Classic Spritzes. Συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα. Μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόλαυση. Από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο, από τις 7.30 ως τις 11.30 κλείνετε το τραπέζι σας τώρα στο 210-24-21-055. Spritz Up at 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Είχαμε και την πρεμιέρα της νέας πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου της στο Μέγκα με Ζήση Μούσιο, με Βασίλη Τσεκούρα, Βασίλη νομίζω είναι το μικρό του συναδέλφου, Βασίλη Τσεκούρα και Μαρία Αντωνά. Και βγήκανε πρώτοι αυτοί, έχουμε τώρα ανατροπή του σκηνικού το Σαββατοκύριακο. Mega Non-Stop 15,3 στον Ιαννικό, είναι η εκπομπή που προείπαμε. Στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά ο Μάνεσης, Σαββατοκύριακο με το Μάνεση. Και ρεπορτάζ στις 10, ο παλιός μου σύντροφος, όχι στη ζωή, ενώ τηλεοπτικός, ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης με τη Μίνα Καραμίτρου 8,9. Και καλημέρα, είπαμε με 7% στην επόμενη θέση. Και τελευταία η εκπομπή του Open Μια Ελλάδα Παρέα με 6,8. Και σκέφτομαι ότι το Σαββατοκύριακο, αν ξεκινήσει η Face Κορδά εκπομπή στον Αντένα, θα είναι η πρώην του Λιάγκα απέναντι στην Ιν. Φοβερό. Δηλαδή, φίλε, δεν φτάνει που καταλαμβάνει την πρωινή ζώνη την καθημερινή. Έχει και το Σαββατοκύριακο τρόπο την έχει καταλάβει. Δηλαδή, θα υπάρχει αυτή η ίντριγκα. Βαγγέλη, καλημέρα, να καλέσει τη Βύση στην παράστασή σου και με να πει μετά τη ωραία παράσταση που είδε. Λέει ο Νίκος από Νέο Φάληρο. Νίκο, φοβερή ιδέα. Σιγά μην έρθει. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Επίσης, έχουμε και τα νούμερα του απογευματινού του Σαββατοκύριακου. Εντάχει, σας τα πω, μην τρομάζετε. Λοιπόν, Ναταλία Γερμανού, καλύτερα δεν γίνεται, πρώτη 13,9. Εξελίξει τώρα Αναστασία Γιάμαλη 10,9. Και αμέσως μετά το Weekend Live 8,2 Δημήτρης Πανόπουλος και Μάτης Λαζάρου. Παιδιά, εγώ βλέπω εδώ πέρα έχει μια φωτογραφία της Γερμανού. Νόμιζα ότι ήταν η Μαγκύρα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα με αυτά τα φίλτρα. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω είναι την επίσημη σελίδα του Αλφα, είναι αυτό της εκπομπής. Εντάξει, να βάζουμε κανένα φίλτρο που και που, αλλά θέλω να πω να ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος. Μην μπερδεύουμε τις παρουσιάστριες. Για τη συνέχεια, Ed Sheeran, πολύ συζητημένος τελευταία, και Derek Fain με το Sun στο Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.

0: βράδυ.
1: Καλά, τον Ed Sheeran δεν τον θέλει με τίποτα η φετινή χρονιά. Δηλαδή, μετά από το Σάλο με το Macklemore και το, τη Μέση Ανατολή και το θέμα του, των συναυλιών του, τώρα η προσεχή συναυλή, μάλλον συναυλή που θα δώσει στη Μασαχουσέτη την Παρασκευή και το Σάββατο, ακυρώθηκαν λόγω καιρικών συνθήκων. Δεν είναι, δε, παράτα τα έτσι, πήγαινε ξεκουράσου φέτος, δεν έχει. Έλα στην Ελλάδα ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη. Δεν ξέρω βέβαια και στην Ελλάδα Μαρθή, δεν ξέρω τώρα, εδώ και εδώ έχει πέσει κάνσελ. Δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στο Γιώργη που μας ακούει στα μεστά της Χίου. Στο Χρήστο λέει ήσουν χάλια ενώ έκανε τζόγκινγκ. Πού να πετύχει κανείς εμένα μετά τα 30 χιλιόμετρα. Καλά ρε εσύ. Μη φλεξάρεις τώρα, εντάξει, είπαμε να. Εμείς κάναμε ένα χιλιόμετρο. Καλημέρα Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Θα έρθω, Κώστα, θα έρθω και εκεί. Έχω μιλήσει με πατρίδα. Κανονίζω με το που μπείτε μέσα γιατί ακόμα ήσασταν έξω. Έμαθα ήσασταν στα θερινά. Δεν μπήκατε μέσα στα χειμερινά, θα έρθω και στη Θεσσαλονίκη. Πολλά, πολλά φιλιά στην Ξάνθη, μας ακούτε μέσα του Paradise εκεί. Πολλά φιλιά στην Ξάνθη να δώσουμε. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το break. Οφ, τι λέω καλέ. Έχουμε κομματάρα, έχουμε Derek Fain. Και σαν παιδιά με δίνετε σημασία, είναι Δευτέρα. Γι' αυτό είμαι έτσι.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:27 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στους δρόμους γίνεται χαμός. Στην Αττική εδώ ειδικά, παιδιά, τι να σας λέω τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, ξεκινάει η κίνηση για αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων, φανταστείτε, και τελειώνει λίγο πριν το δαχτυλίδι. Στο άλλο ρεύμα έχουμε μεγάλο πρόβλημα από Γέρακα, Ανθούσα και πώς λέγεται εκεί, Παλίνη μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η κάθοδος της Μεσογείων είναι, εντάξει, έχει ένα θεματάκι από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας με προβλήματα ιδιαίτερα στην άνοδο στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου και στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Η Καποδιστρίου στο ρεύμα προς Κηφισίας είναι κόκκινη, προσέχετε και εκεί. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε ο Ανδρέας. Το ποτάμι κάπως έχει ηρεμήσει κάθοδος, αλλά η άνοδος είναι δύσκολη από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, σας πάει σημειωτών. Το ίδιο και στο τμήμα καθόδου από κάτω Πατήσια μέχρι λίγο πριν την Λεωφόρο Αθηνών. Το κέντρο με προβλήματα σε σταδίου Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας μέχρι το Χίλτον. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Η Βουλιαγμένη στους Τράχωνες, στον Άλυμο δηλαδή. Η Περιφερειακή έχει ηρεμήσει, έχει λίγο κίνηση μόνο στον Καρέα. Και στα νότια, κάπως καλύτερα η κάθοδος Παραλιακής, αλλά κολλάτε στα εξής σημεία. Αχ, από Θησαίος μέχρι Μαρίνα Φλίσβου, στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα, και πιο χαμηλά από Άγιο Κοσμά μέχρι λίγο πριν το ξεκίνημα της Γλυφάδος. Αυτά γίνονται εκεί χαμηλά. Καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει στη Δράμα, καλημέρα στη Βίκη που της λείπει το καλοκαίρι ήδη, στη Λέτα, στην Ανθή που είναι στο κρεβάτι του πόνου και στο Σταύρο που είναι στο τιμόνι του πόνου. Καλημέρα, ακούτε Γκάλαξη, καλημέρα στο Μάνο. Η Σοφία λέει, ο Άδωνης σε πούλησε σήμερα, είναι στο Sky. Θέλω να πω κάπου εδώ στην κυρία που παίρνει τηλέφωνο ότι πραγματικά που έστειλε μήνυμα, ότι δεν ξέρω τι εννοεί πραγματικά, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα. Είδες άμα πεις Άδωνης, γίνονται ζημιές. Πω. Εντάξει, βγήκαμε πάλι καλά. Το Μητσοτάκι λέμε, αλλά άλλος είναι ο Γκαντέμις, μου φαίνεται.

0: Αυτό το τέλος, αυτό το τραγουδί είναι το μισό τραγούδι με το γκόγκ. Big in Japan από τους Alphaville. Καλημέρα στον Δημήτρη, λέω που τα ακούω αυτό το τραγούδι. Νομίζω την άλλη μέρα έχουμε διαγώνισμα αριθμητική. Συνομήλικοι πριν να είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Κέλλη που μας έχει στείλει μήνυμα εδώ και ώρα. Βρήκανε, λέει, τρόφιμο που δεν λύγει ποτέ. 100% βρόσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαράω 3.000 χρόνων. Αυτό συνήθως το κάνουν οι φοιτητές. Ανοίγουν το ψυγείο, είναι κάποιο τυρί που έχει λήξει εδώ και μήνες. Εντάξει, καλά, τρώγεται, μια χαρά είναι. Βάλε λίγο σαντουιτσάκι, λίγο μαγιονέζα, σκοτώβετε σκοτώνα μικρόβια. Μην το κάνετε αυτό, εννοείται πως όχι. Αλλά αυτό ήταν βρόσιμο. Και τι ήταν, ήταν μέλι, λέει. Μέλι 3.000 χρόνων στην Αίγυπτο, το οποίο λέει μπορεί να το φας και σήμερα. Σιγά μην φάω αυτό το μέλι. Είναι, λέει, πλέον διαφυσβήτη επιβεβαίωση της αθανασίας του μελιού μετά από ανασκαφές που έγιναν σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ. Τι το βάζανε το μέλι εκεί πέρα για τον άλλο κόσμο, το στείλανε. Οι τρεις μηχανισμοί που εμποδίζουν τη σύψη του μελιού είναι, πρώτον, λέει, η περιεκτικότητά του σε υγρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή. Δεύτερον, το μέλι χαρακτηρίζεται από την έντονη οξύτητά του, με το pH να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4,5. Τέλος, κατά την επεξεργασία του νέκταρος, οι μέλισσες εκκρίνουν το ένζυμο οξυδάση της γλυκόζης. Το ένζυμο αυτό διασπά τη γλυκόζη παράγοντας μικρές ποσότητες υπεροξιδίου του υδρογόνου. Τι καχημία θα κάνουμε. Μέλι είναι. Όλοι έχουμε ένα φίλο που είναι τρελαμένος με το μέλι. Δεν το έχουμε αυτό που λες, είναι για καλά. Βάζει μέλι εδώ, θα γίνει χαμός. Λες, κάτσε, φίλε, δεν πάει. Βάζει εδώ πέρα, πας στο τυροπιτάκι, λίγο μελάκι, θα γίνει πολύ ωραίο. Μπάμιες, ωραίες, βάλε και εκεί μέλι. Δεν είναι φέτα, ρε φίλε, το μέλι. Αλλά είναι κάποιος τρελός. Πήγα στο χωριό και έφερα μέλι. Μέλι. Πολύ μέλι.
1: Γκάλαξη πάντα... 92.
2: Amazing music.
0: Και πάντα υπάρχει μια θεία η οποία θα σε φορτώσει μέλι από το χωριό. Μέλι και σίκα, μέλι και σίκα να πάρεις. Έλα, δώσε, πάμε, τελική ευθεία. Τι και αν είναι Δευτέρα. Φορτώστε.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς

0: Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καμπή.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τσάλτα Βίνση στο Galaxy 92, Περσέμπρεσί. Είναι το τραγούδι που αγαπήσαμε περισσότερο από την Eurovision. Και βεβαίως στην Eurovision αγαπήσαμε και τον Σλιμάν, ο οποίος αύριο βράδυ θα είναι στο Λυκαβητό, στη συναυλία που θα πάμε όλοι. Και στην συναυλία που περιμέναμε τόσο καιρό. Καθελητικός ερμηνευτής του Μόνα Μουρ, γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας. Μας περιμένει αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, αύριο 3η 29 Σεπτεμβρίου, για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο Ένα πιάνο, μια φωνή. Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92. Τώρα, αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, μπείτε τώρα και κάντε follow το Instagram του Galaxy, Galaxy92FM. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Βεβαίως, η Μαντόνα έκανε κάτι ταχυδακτυλουργικό. Τη βραβεύσανε στα MTV. Δίνονται ακόμα MTV βραβεία. Φοβερό, ρε φίλε. Λοιπόν, παλιά ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν σαν τα Όσκαρ των νέων. Πήγε η Μαντόνα, η οποία κρατιέται καλά με όλα αυτά που έχει κάνει. Ανέβηκε στη σκηνή και έκανε ότι έβγαζε από τα οπίστια της ένα. Αυτά τα βγάζουν λέιζερ. Τα σπαθό. Πώς λέγονται. Φωτόσπαθα, κάτι τέτοιο. Και λέει, κάτσε, λέει, να βγάλω αυτό. Και το βγάλω πίσω. Και τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ήταν λίγο cringe. Θέλω να πω. Απ' τη μία είναι η Μαντόνα, απ' την άλλη είναι μια μεγάλη κυρία. Θέλω να πω. Λέει, κάτσε να βγάλω το ποπό μου ένα φωτόσπαθο, ένα λέιζερ. Τι το κάνεις το λέιζερ εκεί, για ποιο λόγο? Μήπως για να. Όχι, θα το πω, εντάξει. Τώρα εγώ φταίω, ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή. Αν του λες, μην μπει. Η άλλη έβγαλε λέιζερ από τον ποπό της. Μετά εγώ φταίω να πω κάτι. Καλύτερα, ευτυχώς δεν έχει φάει φασολάδα, να πούμε. Θα έλαμπε παντού, θα πετάγονταν φωτόσπαθα παντού.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας φέρνει στην παρέα απροειδοποίητα έναν άλλον φίλο του και χαλάει την παρέα. Μεταξύ μας τώρα, όλοι τον έχουμε αυτό. Φίλο που σου λέει, δεν σου είπα, θα φέρω και τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Θυμάσαι εκείνον τον Κώστα που είχαμε πάει στην αυλία και... Ποιο είναι εκείνο το ενοχλητικό? Έλα, ενοχλητικό στο παιδί. Με δουλεύει όλη την ώρα, μα είχε ζαλίσει τα αυτιά. Δεν έχει σταματήσει πάλι γλώσσα μέσα του. Εντάξει, μωρέ, του πάνε αρθεί γιατί είναι μόνο του. Θα πιει ένα καφέ. Τώρα δεν θα κάνουμε και πολλή ώρα. Δεν κάνουμε πολλή ώρα. Εμεί βγήκαμε να πιούμε καφέ. Θα φέρει τον Κώστα εδώ και σκάει ο τύπο και είναι πάντα ο πιο ομιλητικό από όλου, ρε φίλε. Πώ γίνεται αυτό που φέρνουν στην παρέα χωρί να σε προειδοποιούν, που είναι ο πιο πρίχτη? Έρχεσαι σε μια ξένη παρέα. Ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι γνωστοί σου. Κάνε λίγο κράτη. Πρέπει να ξετυλίξει το ταλέντο σου όλο, να πει αυτό. Και εγώ στη δουλειά έτσι και με την πρώην μου. Δεν με νοιάζει πρώην σου. Δεν με νοιάζει ούτε η νύν σου, ούτε η νύν, ούτε η επόμενη. Δεν θέλω να σε βλέπω στην παρέα. Σε φέρανε, μα κατσικώθηκε μούγκα στη στρούγκα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό ο φίλο που δυστυχώ είναι, ρε παιδί μου, ψυχοπονιάρη. Λέει τώρα, είναι, ξέρω, οι φίλοι μπορεί να είναι. Είναι, ξέρω εγώ, η Μαρία. Λέει την Κέτη, γιατί να την αφήσουμε μόνο την Κέτη? Χώρισε πρόσφατα η Κέτη, να τη φέρουμε στην παρέα. Γιατί να τη φέρει την Κέτη, αφού είναι μίζερη και πριν που τα είχε με τον άλλον, πάλι γκρίνιαζε και ήταν όλο νιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι καφέ θα έρθει και η Κέτη, δεν πας. Λες, θα πάω για καφέ, θα έρθει και η Κέτη. Ω, πάτε μόνοι σας. Ενώ άμα πας εκεί, να σου πω, ξέχασα να σου πω, είπα και στην Κέτη, μήπως. Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι σίγουρο θα έρθει, μπορεί να έχει δουλειές. Αλλά άνεργη είναι βέβαια η Κέτη. Αλλά μπορεί να έχει δουλειές, σου λέει, δεν είναι. Αχ, η Κέτη, να ήρθε. Πα! Και θες να φύγεις. Και δεν φεύγει μετά, και αυτή κάνει 8 ώρες. Αν έχετε και εσείς ένα τέτοιο φίλο, στείλτε μήνυμα λατρείας στον galaxy92.gr και στο Instagram Βίχαρισόπουλος VH είναι το spelling. Okay.
2: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουράει το μαντήλι. Πριν φύγω, να σας πω ότι τώρα μια διαφημιστική αναφορά. Μια αγαπημένα σας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμη μια φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein, που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, παιδιά. Αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστεί το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, οι δύο νέες high protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, πάστα σάλα και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Σας αφήνω, τα λέμε πάλι αύριο στις 6, αλλά αν θέλετε στις 5:30, εμείς σήμερα κάνουμε πρεμιέρα. Κάτι ψήνεται στον Αντένα, καινούργια σεζόν, χαμός, θα φάμε και εκεί καλά. Να περάσετε μια ήρεμη Δευτέρα, εύχομαι, χωρίς πολλά ντράβαλα. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και προηγουμένως Ξενιακούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το συναισθηματικό φαγητό είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά. Τρώτε όχι επειδή το σώμα σας πεινάει πραγματικά, αλλά επειδή προσπαθείτε συχνά ασυνείδητα να ανακουφιστείτε από ένα δύσκολο συνέστημα. Άγχος, στενοχώρια, μοναξιά, θυμός, αδικία, απογοήτευση, κούραση. Εκείνη τη στιγμή το φαγητό λειτουργεί σαν μια μικρή παρηγοριά, μια σύντομη αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι όμως ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό ίσον ανακούφιση και με τον καιρό δημιουργείται ένας αυτόματος μηχανισμός σαν φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που βιώνετε ένα αρνητικό συνέστημα, το σώμα ζητά φαγητό για να νιώσει καλύτερα. Εσείς τρώτε σχεδόν αυτοματοποιημένα, η ανακούφιση όμως είναι προσωρινή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Νούμερο 1. Πριν φάτε κάτι παρορμητικά, κάντε μια μικρή παύση και αναρωτηθείτε: τώρα πεινάω πραγματικά ή υπάρχει κάτι που με αναστατώνει? Στο νούμερο 2, αναγνωρίστε το συνέστημα. Βρείτε το δικό σας μοτίβο, τι είναι αυτό που νιώθετε και σας οδηγεί στο ψυγείο. Και νούμερο 3, δώστε σε αυτό το συνέστημα μια άλλη διέξοδο. Βγείτε μια μικρή βόλτα, πάρτε βαθιές αναπνοές ή μιλήστε με κάποιον που αγαπάτε και πιστεύεστε, ώστε να σπάσετε το φαύλο κύκλο και να δημιουργήσετε ένα καινούριο μοτίβο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο.

0: πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
10: Galaxy 92. A time to live.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Μέμος Κοέν παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
2: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

μουσικός σταθμός της πόλης. Ο Galaxy 92 βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η Μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
8: Galaxy 92.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: καλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

Galaxy 92. Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με την New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, στην Ουκρανία. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία, να καταργήσουμε, λέει, την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε, λέει, να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα, ποσό, 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans. Θα πεις, αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του Ουκρανικού λαού.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App. Και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα.

0: και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing.

0: Διαφημίσεις.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο Ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση, βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζει, κύριε μου, μωρό μου, να αλλάξουν, να παραγγείλουμε, αγάπη μου, να παραγγείλουμε. Ναι, θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε? Τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον? Να παραγγείλουμε, εδώ τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας, πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, jogging, γίνεσαι πάει bungee jumping, kite surfing, extreme sporting, γίνεσαι να πούμε 1000 κομμάτια και λες πω παραγγέλνω, μου τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής, τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Συνεχίζουμε λοιπόν, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μερικά τραγούδια μπορεί να είναι μόνο 3,5 λεπτά και όμως χωράνε μέσα ολόκληρες εποχές.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες.
2: Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες.

προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Mon amour.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: σένα.
1: Διαφημίσεις.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Το μεγαλύτερο

0: του Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Massoutis με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025.

0: τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.
7: I've heard people say that too much.

Τώρα το ευνοεί και ο καιρός. Πόσο αγαπάμε φθινόπωρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, νομίζω δεν μπορώ να σας το εκφράσω, το πόσο αγαπάω το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, χθες είπαμε να κάνουμε έτσι το πρώτο φθινόπωρινο χειμερινό φαγητό και ήταν γιουβαρλάκια. Και με 3,5 λεμόνια, έτσι αυγολέμονο, τώρα δεν στο συζητώ ξινά-ξινά. Ένιωσα σαν αυτό ο σκύλο που δείχνουν, που του βάζουν το μπαλάκι και το πετάει μόνο του, αυτά που έχουν για το τένις προφανώς έχουν φτιαχτεί αυτά τα μηχανήματα. Έτσι θα ήθελα να είμαι σε μια πολυθρόνα, να είναι σωστό το σημάδι και να μου πετάει γιουβαρλάκια μέχρι να πέσω ξερός. Βέβαια εκεί δεν το επιστρέφεις το γιουβαρλάκι, πρέπει να βάλεις καινούρια. Κατά τα άλλα, εδώ στον Galaxy 92 σήμερα ο μήνας έχει 28-29, πόσες έχει σήμερα? 28 έχει σήμερα ο μήνας, ο Galaxy 92 στα ραδιόφωνά σας και ο καιρός είναι εξαιρετικός. Γιορτάζει ένα όνομα που δεν το είχα ξανακούσει, Βαρούχ. Επίσης γιορτάζει ο Νεόφυτος, γιορτάζει η Χαριτό και ο Χαρίτων και είναι διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Μπορείς να το πεις και διεθνή ημέρα δηλαδή κωμωδίας, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί και για πρακτικούς λόγους. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6 και καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι. Από τον Barry White στην Kylie Minogue. Αρχές της δεκαετίας του 2000 έκανε τεράστιο μπαμ. Αυτό μιλώντας για τεράστιο μπαμ ήταν και το γεγονός της ελληνικής μουσικής, το χαρούμενο. Η συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Γιατί το θλιβερό το ξέρουμε και συζητείται πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή διασκέδαση. 3 ώρες με τα αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Τι ωραίο, τι αγαπημένο. Stars από του Simply Red. Το σύνθημα τη εβδομάδα είναι αραιές νεφώσεις. Εν τω μεταξύ, η πιο δροσερή ημέρα είναι και η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα που δεν θα έχει αραιές νεφώσεις, αλλά θα βρέχει. Και είναι η Τετάρτη με 20 βαθμούς. Σήμερα πήγαμε μέχρι 23, αύριο μέχρι 24, μετά 20 την Τετάρτη, 21, Πέμπτη και Παρασκευή. Και, α, να το, και 20 πάλι το Σάββατο. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πει ότι θα κρυώσουμε κιόλα, αλλά φέτος, έτσι όπως είναι τα πράγματα και ειδικά με τις τιμές των καυσίμων, καλύτερα να μην κρυώσουμε.
1: Διαφημίσεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Στο μεσημέρι της Δευτέρας, πάντα στο Galaxy 92, πάμε σε διαφημιστική αναφορά και το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα, φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammut Glue, τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασε τα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε project αποτελεί μια συμμετοχή. Και τα δώρα είναι εντυπωσιακά. Τηλεοράση Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mammutglue.mastorema.gr.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας φέρνει στην παρέα, προειδοποιείται έναν άλλον φίλο του και χαλάει την παρέα. Μεταξύ μας τώρα, όλοι τον έχουμε αυτό το φίλο που σου λέει δεν σου είπα, θα φέρω και τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Θυμάσαι εκείνον τον Κώστα που πάει στην αυλία και... Ποιο είναι εκείνο το ενοχλητικό? Έλα ενοχλητικό στο παιδί. Με δουλεύει όλη την ώρα, μα είχε ζαλίσει τα αυτιά. Δεν έχει σταματήσει πάλι γλώσσα μέσα του. Πάντα υπάρχει αυτό ο φίλο που δυστυχώ είναι παιδί μου ψυχοπονιάρη. Σου λέει τώρα, είναι ξέρω, ή φίλοι μπορεί να είναι. Είναι ξέρω εγώ η Μαρία. Λέει να την Κέτη, γιατί να την αφήσουμε μόνο την Κέτη. Χώρισε πρόσφατα η Κέτη, να τη φέρουμε στην παρέα. Γιατί να τη φέρει την Κέτη, αφού είναι μίζερη και πριν που τα είχε με τον άλλον, πάλι γκρίνιαζε και ήταν όλο νιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι
7: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Εν τω μεταξύ, τη συζήτηση έχει ανοίξει τώρα με την συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο που μας πέρασε στο ΆΚΑ. Άλλοι φανατίζονται υπέρ, άλλοι φανατίζονται κατά και λένε οι μεν και λένε οι δε και βρίζουν οι μεν τους δε. Ας μην ξεχνάμε καταρχάς πως μιλάμε για μία μορφή τέχνης που είναι η μουσική. Ας μην πάμε στα what if. Είχε άλλους συνθέτες ή άλλες παραγωγές, είχε γεννηθεί σε άλλη χώρα. Το θέμα είναι ότι στο ελληνικό κοινό είναι πάρα πολύ αρεστή, πάρα πολύ αγαπημένη και κατάφερε και μάζεψε 90, λένε κάποιοι χιλιάδες κόσμο, άλλοι λένε 100. Στο Λυκαβητό, αύριο έχουμε τον αγαπημένο μας Σλιμάν, ο οποίος γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας και μία και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μία φωνή». Έχω διπλές προσκλήσεις, μία από Galaxy 92 είναι χορηγός επικοινωνίας. Οπότε εσείς μπαίνετε στο Instagram Galaxy 92 FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο, και μας ακολουθείτε και μετά η συμμετοχή σας για διπλές προσκλήσεις παίρνει το δρόμο της. Το ξαναλέω, αύριο στο Λυκαβητό, Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
10: Galaxy 92.

Αλλά μεταξύ, τώρα που περίμενα να τελειώσει το τραγούδι, είχα ανοίξει και το μικρόφωνο. Σκεφτόμουν ότι πώς και δεν μου είπε κανείς τίποτα. Σήμερα μπήκα, έχω μπει από τις 2 και 4, κάπου εκεί είχα φτάσει, εδώ στο κτίριο του Galaxy 92. Και περίεργος, δεν μου είπανε τίποτα για την εθνική Γερμανία. Τι ήταν αυτό που έγινε χθες στο Augsburg ή Augsburg? Ακόμα δεν έχω καταλήξει πώς προφέρεται. Αν και εγώ και η οικογένεια εκεί. Είναι Augsburg ή Augsburg? Τέλος πάντων. Εκεί πέρα έγινε πάντως, δεν μπορείς να το πεις ταχυδακτηλουργικό, μπορείς να το πεις θαύμα, μπορείς να το πεις προάγγελο του ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ομάδα. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν νίκησε την γερμανική με 0-1. Εδώ μεταξύ έβλεπα το πρωί σε λούπα μία τρίπλα που έκανε ένας, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τα ονόματα, και ήταν πραγματικά μαγικό. Δηλαδή, και από ό,τι έβλεπα και στα υπόλοιπα σχόλια, ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση της εθνικής μας απέναντι στην εθνική της Γερμανίας. Δεν είναι και ότι παίζεις, ξέρω εγώ, με μία τυχαία άλλη ομάδα, έτσι. Αν το παίζεις με την εθνική της Γερμανίας, είναι κάτι σημαντικό. Αν και αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς από το Μουντιάλ. Κατά τα άλλα, η συνήθις ύποπτη είναι πάρα πολύ ύποπτη, μυρίζει σε ενοχή που λένε, και μιλάω για τον Κηφισό, μιλάω για την Κηφισίας, μιλάω για τη Μεσογείο, μιλάω για το κέντρο της Αθήνας, για ένα μεγάλο κομμάτι της Βουλιαγμένης που έχει τώρα πρόβλημα και θέλει πολύ υπομονή. Μιλάω για την διασταύρωση επάνω Αττική Οδό με Κηφισό, εκεί πέρα και στις δύο πλευρές και στις δύο κατευθύνσεις θέλει αρκετή υπομονή. Και ξεκινάμε την δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, πάμε τώρα να καζώσουμε λιγάκι. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92, μήνας έχει 28. Έφυγε μωρέ τώρα Σεπτέμβριος, τι έχει, αύριο και μεθαύριο και τέλος. Ρον Στιούαρτ μας ξεσήκωσε πριν από μερικούς μήνες. Baby Jane.

0: Και είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει το περίφημο φαινόμενο της πεταλούδας που λέει ότι μπορεί να πετάξει λόγω χάρη μια πεταλούδα εδώ και να γίνει ένας σεισμός, να χτυπήσω ξύλο στο Τόκιο, οδηγώντας αυτό, ξεκινώντας από αυτό, από το ότι κάθισε μια πεταλούδα σε ένα λουλούδι. Με το Back on the Chain Gang τώρα που το πάω, ότι μπορεί κάποιες φορές να βρεις μια φωτογραφία που να είναι 20, μπορεί να είναι 30 χρονών, μπορεί να είναι ποιος ξέρει τώρα από πότε, και να σε οδηγήσει να πεις ότι ρε, εσύ τι να κάνει ο τάδε, τι να κάνει η τάδε. Και να ξεκινήσεις μια επικοινωνία και να φτάσει αυτό το πράγμα δεν ξέρεις που. Δηλαδή μπορεί να γυρίσεις όντως αυτό το Back on the Chain Gang που λέει η Chrissy Hynde μαζί με τους Pretenders. 2-10-99-59-970, αν θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Εσείς που ακούτε online, έχετε ένα παραθυράκι, γράφετε το μήνυμά σας και έρχετε κατευθείαν στο στούντιο. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, άμα θέλετε μέσω email. Galaxy92FM, όπως το ακούτε, μονοκόμματο μας ακολουθείτε στο Instagram. Και στο Facebook, Galaxy92FM Official.
1: Galaxy92. Galaxy92.
2: Galaxy92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: που να έρθει 25 Οκτωβρίου, που θα αρχίσει, που θα αλλάξει μάλλον η ώρα και θα ανοιχτώνει ωραία χειμερινά. Γιατί ακόμα εντάξει, είναι φθινόπωρο έτσι κι αλλιώς. Αμέσως στο δίλημα μεταξύ κοντομάνικο-μακριμάνικο, διάλεξε το κοντομάνικο κατευθείαν. Ασκαρδαμικτή που λένε. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και νιώσε την ένταση σε όλο σου το σώμα. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. 12 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, μία από τις πιο επιδραστικές και ενιγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει σε συνεργασία με την Resolute NYC για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set. Ταυτόχρονα, ο Nightmares on Wax χτίζει έναν ήχο που ενώνει hip-hop, soul, dub, funk και ηλεκτρονική μουσική, παραμένοντας αναγνωρίσιμος, ζεστός και διαχρονικός. Η Λιβανέζα Γιασμίν Χαμντάν συνδυάζει την παράδοση, την ηλεκτρονική μουσική και την pop ευαισθησία, ενώ η Στέλλα επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή εμφάνιση. Η μονοήμερη εκδοχή του μακροβιότερου φεστιβάλ της Αθήνας παρουσιάζει ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Στις 9 Οκτωβρίου, το Onassis Ready γίνεται σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές, γεωγραφίες, γενιές και καλλιτέχνες. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της δεύτερης ώρας που είμαστε μαζί για σήμερα. Πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997, δε, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στην Ελλάδα τείνουμε να κρατάμε τα παιδιά κοντά μας, ουσιαστικά στον έλεγχό μας, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Είναι γεγονός πως ο απογαλακτισμός είναι επίπονος για γονείς και παιδιά, και αν δεν πραγματοποιηθεί ομαλά, θα βλάψει κυρίως το παιδί. Μεγαλώνοντας την εξάρτηση, μειώνοντας την αυτοπεποίθηση και εμποδίζοντάς το να προχωρήσει τη ζωή του με την ευθύνη των δικών του αποφάσεων. Πώς θα βοηθήσετε στον ομαλό απογαλακτισμό? Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε και αποδεχτείτε πως το παιδί δεν σας ανήκει. Μπορεί να το γεννήσατε, να το μεγαλώσατε, να το σπουδάσετε, όμως είναι μια ξεχωριστή οντότητα με δικά του ταλέντα, χαρίσματα, όνειρα, επιθυμίες και φιλοδοξίες. Νούμερο 2. Επιτρέψτε του το δικαίωμα στο λάθος και στο μάθημα. Αν του λύνετε όλα τα προβλήματα, εμποδίζετε την εξέλιξή του. Γι' αυτό, ακόμα και αν σας πονάει, αφήστε το παιδί σας να κάνει τις επιλογές του με το όποιο κόστος τους. Και στο νούμερο 3. Φροντίστε να έχετε τη δική σας ζωή. Πολλές μητέρες μένουν προσκολλημένες στα ενήλικα παιδιά τους γιατί δεν έχουν δημιουργήσει δικές τους δραστηριότητες και ασχολίες και καταλήγουν να ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.

Κλειστε τα μάτια τώρα και φανταστείτε τον τραγουδιστή, όλους τους Cool and the Gang να τραγουδάνε τον Τζοάννα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το τραγουδήσεις αυτό και να μην το κάνεις χαμογελαστά. Διαβάζω ότι η νοσηλεύτρια λέει περιέγραψε όσα συνέβησαν στο ιατρείο που πέθανε όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Θεοδωρόπουλος, ο ένας κατηγορούμενος δηλαδή ο γιατρός, λέει η νοσηλεύτρια, μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Μου θύμισε κάτι άλλο που είχα διαβάσει πριν από πάρα πολύ καιρό, που ήταν και καλά οδηγίες προς τα αναφιλωμένους όταν πηγαίνεις να πιάσεις, λέει, μια καινούργια δουλειά. Και το πρώτο red flag, έχει μπει και αυτό στη ζωή μας τώρα, τα red flags, είναι άμα σου πούνε ότι εμείς εδώ είμαστε όλοι μια οικογένεια και βάζουμε πλάτη. Τότε λέει, σήκω και φύγε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Είναι ωραίο να έχει οικογενειακό κλίμα εκεί που εργάζεσαι. Είναι ωραίο να υπάρχει φιλικό κλίμα, να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Άμα σου ξεκινάει όμως από το παραπέντε, από τα αποδυτήρια, ότι είμαστε εδώ όλοι μια οικογένεια, κάτι πρέπει να σκεφτείς δύο φορές. Πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ προσοχή στους αθηναϊκούς δρόμους και μπήκαμε στην τελευταία ώρα για σήμερα.

Ωραία το είπε η Τίφανη. Αυτό δεν είναι δικό της το τραγούδι. Είναι πίσω δεκαετία 60-70. I think we're alone, alone now. Πάνω που τελείωνε η δεκαετία του 80. Εν τω μεταξύ, άμα θέλεις να βρεις καμία παράξενη είδηση, δεν χρειάζεται. Ή θα είναι Βορειοευρωπαίος που έχει γίνει τύφλα και ένας Θεός ξέρει τι έκανε. Ή θα είναι Έλληνας που είμαστε γενικότερα, δηλαδή. Ναι. Ή θα είναι Ιάπωνας. Τι κάνανε λοιπόν οι Ιάπωνες? Τώρα κάνανε, λέει, μια καινούργια μόδα όπου πηγαίνεις και καλά και διασκέδασες σε ένα μαγαζί. Ο DJ παίζει κάτι lounge, meditation, κάτι τέτοια πράγματα. Και εσύ πηγαίνεις μαζί με το βιβλίο σου. Ο DJ παίζει τόσο όσο, δηλαδή στην ένταση, για να μην σε ενοχλήσει. Και πας εκεί και διαβάζεις το βιβλίο σου. Πώς μπορείς να πας σε ένα μαγαζί να διαβάσεις το βιβλίο σου? Δεν ξέρω αν είμαι εγώ ο περίεργος. Δεν μπορώ ούτε στην παραλία, ούτε στο αεροπλάνο, ούτε στο πλοίο, ούτε στο τρένο, ούτε πουθενά. Δηλαδή, για να διαβάσω το βιβλίο μου θέλω να καθίσω, να μην παίζει τίποτα, απολύτως τίποτα όμως, ούτε κλασική μουσική, τίποτα, απολύτως. Να έχει ησυχία και να διαβάζω το βιβλίο μου. Και μετά, όταν θέλω να κάνω το διάλειμμα μου, βάλω και τις μουσικές μου και τα πάντα. Τώρα, οι Ιάπωνες σου λέει: παίρνω το βιβλιαράκι μου και πηγαίνω και παίζει ο DJ. Φανταστείτε τώρα τα σκηνικά που μπορεί να γίνουν εκεί πέρα, να μην τα πιάσουμε ένα-ένα. Τι μπορεί να συμβεί όσο ο DJ παίζει τα lounge και εσύ έχεις πάρει το βιβλίο σου και διαβάζεις? Απίστευτο. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω να γίνει μόδα αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Το βρίσκω από απίθανο έως απίθανο. Στην δεκαετία του 80 θα μείνουμε. Η Franz Gall, έλα, έλα. Στο Galaxy 92 μέχρι τις 6. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Στο μεσημέρι της Δευτέρας, πάντα στο Galaxy 92, πάμε σε διαφημιστική αναφορά και το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα, φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammoth Glue, τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασε τα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε project αποτελεί μια συμμετοχή. Και τα δώρα είναι εντυπωσιακά. Τηλεοράση Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mammoothglue.mastorematta.gr.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με την New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, στην Ουκρανία. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία? Να καταργήσουμε, λέει, την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε, λέει, να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα ποσό. 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans, θα πεις, αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του Ουκρανικού λαού.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Είναι ένα επεισόδιο στον Αστερίξ που είναι ο Αστερίξ στην Κορσική. Πηγαίνει λοιπόν και πηγαίνουν εκεί πέρα και συναντούν τους Κορσικάνους, οι οποίοι όποτε αγριοκοιτάνε βγάζουν κάτι κεραυνούς από τα μάτια και σημαδεύουν αυτόν που αγριοκοιτάζουν. Έτσι έχει αρχίσει και συμβαίνει και στα στελέχη, μάλλον στους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης. Βλέπω στο Twitter, γίνεται, στο X τέλος πάντων, γίνεται πολύ μεγάλος χαμός με έναν δημοσιογράφο μεσημεριανής εκπομπής που έχει αρχίσει και μπλοκάρει κόσμο, επειδή του λένε ότι τέλος πάντων κάποια πράγματα δεν τα κάνει έτσι όπως θα έπρεπε. Και του έχουν κάνει εντωμεταξύ υποδείξεις και από άλλη μεσημεριανή εκπομπή ότι ξέρεις κάτι, πρόσεχε λιγάκι τα θέματά σου, μην κλέβεις, αυτά είναι δικά μας κτλ. Και γίνεται τώρα του blog το ανάγνωσμα. Λοιπόν, πριν πούμε καλό απόγευμα για σήμερα, να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Σλιμάν στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Γιορτάζει τα 10 χρόνια καριέρας του και έχει αυτή τη μαγική βραδιά. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μαγική αύριο η βραδιά. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Εσείς μας ακολουθείτε στο Instagram Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, και παίρνετε μέρος για διπλές προσκλήσεις. Θα σας ειδοποιήσουν από μπροστά, λογικά αύριο το μεσημέρι, γιατί αύριο το βράδυ είναι η συναυλία. Και μιλώντας για μεσημέρι και για βράδια, πάμε στο απόγευμα και στο σημερινό απόγευμα που θα το περάσετε μαζί με τον Θοδωρή Γιαννόπουλο. Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Μας άφησε και αυτή πολύ νωρίτερα από ό,τι θα θέλαμε, η Bonnie Tyler. Γεια χαρά.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλησπέρα σας. Καλή νέα εβδομάδα. 28η ημέρα του 1ου μήνα του έτους. Τον αποχαιρετάμε το μήνα Σεπτέμβριο σιγά σιγά. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο που είχε τα πάντα, φθινοπορεινότατο, είχε αναβήσει στο ΟΑΚΑ, είχε και Τζακ Σαβορέτη στο Λυκαβητό. Και φυσικά από εδώ και πέρα θα έχουμε να μετράμε πολλές ωραίες μουσικές στιγμές, γιατί και το φθινόπωρο δεν έχει λίγα να μας παρουσιάσει. Εδώ θα είμαστε εμείς να σας ενημερώνουμε. Πολλά λοιπόν αγαπημένα τραγούδια σε σειρά, αναφορά και στον Σλιμάν στη συνέχεια και για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Πάμε, θα περάσουμε όμορφα, θα το δείτε.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Jennifer Rush, I Come Undone. Θα μπορούσε να πει κανείς κάλλιστα ότι η Jennifer Rush ήταν το κατεξοχήν δώρο Θεού στην pop και μελωδική ροκ μουσική, προκειμένου το συγκεκριμένο είδος να έχει και στιγμές υψηλού επίπεδου και να μην περιφρονείται ως κάτι επιφανειακό και ελαφρύ. Η Heidi Stern, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης από γονείς μουσικούς. Ο πατέρας της ήταν τραγουδιστής της όπερας, ενώ η μητέρα της ήταν πιανίστα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, αρχικά το ερμήνευσε το 83 η Ellen Shipley, είχε περάσει απαρατήρητο και κυριολεκτικά στα ζήτητα, μέχρι που ο Desmond Child, πάλι αυτός ο άνθρωπος που έχει το άγγιγμα του Μίδα, που ήταν στα backup vocals στην αρχική εκδοχή, όντας διορατικός, πρότεινε στην Jennifer Rush να το αναζωογονήσει και δικαιώθηκε. Για τη συνέχεια, Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

www.galaxy92.gr το site μας. Εδώ είναι και η online. Τεράστια καλησπέρα. Εκεί βρίσκεται πληροφορίες για τους διαγωνισμούς. Δηλώνονται συμμετοχή ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες. Όχι μόνο όταν δίνουμε εμείς το σύνθημα στον αέρα. Μας ακούτε εννοείται όσο μακριά και αν βρίσκεστε. Και κάνετε σκονάκι τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Μιας και αναφέρθηκα στο live του Jack Savoretti στο Λυκαβητό, ήρθε και το request. Love is on the line για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

That's No Lie, Emmeline από τον Errol Brown. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Για τη συνέχεια, Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92.

Brian Adams, Run to You, δεύτερη καλησπέρα. Καλή νέα εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρας στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, 28η ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη, και ήδη πετύχαμε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας που έχει στολιστεί για τα Χριστούγεννα. Πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα, σε λίγο και πληροφορίες για το live του Σλιμάν και το πώς θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

επικοινωνώντας τον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για προθετικό μήνυμα, ώρα για τον αγαπημένο μας Σλιμάν, ο οποίος αύριο ήρθε η ώρα να εμφανιστεί στο θέατρο του Λυκαβητού για μία και μοναδική συναυλία. Εκεί θα είναι με τίτλο «Ένα πιάνο, μία φωνή». Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Galaxy 92 και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram, Galaxy 92 FM είναι το account, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις. Μία μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Για τη συνέχεια, η Lighthouse Family με το «Ain't No Sunshine». Hey.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Bee Gees, Staying Alive από το soundtrack του Saturday Night Fever, στο οποίο μέσα σε άλλα υπήρχαν και το How Deep Is Your Love και το Night Fever, έγινε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών. Παρέμεινε 24 εβδομάδες στην κορυφή των αμερικανικών άλμπουμ charts. Η κυριαρχία των Bee Gees τότε ήταν τόσο εντυπωσιακή που το συγκρότημα κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των Beatles με σειρά διαδοχικών singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια επίδοση που αργότερα ξεπέρασε η Whitney Houston. Ριάννα για τη συνέχεια, Love on the Brain.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Πάντως παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο Ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζεις εκεί, είναι με μωρό μου να αλλάξουν, να παραγγείλουμε αγάπη μου. Να παραγγείλουμε, ναι, θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε, τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον? Να παραγγείλουμε, εδώ τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας. Πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, τζόγκινγκ. Γίνεσαι πάει bungee jumping, kite surfing, extreme sporting. Γίνεσαι να πούμε χίλια κομμάτια. Και λες, πω Παναγία μου, τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής. Τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Total Touch, Somebody Else's Lover. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. 2 ώρες στο ξεκίνημα της εβδομάδας τα ΜΑΜ για να την ξεκινήσουμε όπως της πρέπει. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 εννοείται θα είμαι και πάλι εδώ. Σε λίγη ώρα από τώρα στο Κουζίνα Αδριανού 9 με Θέα Ακρόπολη και Νέο του Ηφαίστου. Άλλο ένα eclectic DJ set. Εκεί θα είμαι και σας περιμένω. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στον Καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας φέρνει στην παρέα προειδοποίητα έναν άλλον φίλο του και χαλάει την παρέα. Μεταξύ μας τώρα, όλοι τον έχουμε αυτό το φίλο που σου λέει δεν σου είπα, θα φέρω και τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Θυμάσαι εκείνον τον Κώστα που είχαμε πάει στην αυλία και... Ποιο είναι εκείνο το ενοχλητικό? Έλα, ενοχλητικό στο παιδί. Με δουλεύει όλη την ώρα, μα είχε ζαλίσει τα αυτιά. Δεν έχει σταματήσει πάλι γλώσσα μέσα του. Πάντα υπάρχει αυτό ο φίλο που δυστυχώ είναι παιδί μου ψυχοπονιάρη. Σου λέει τώρα, είναι ξέρω, ή φίλοι μπορεί να είναι. Είναι ξέρω εγώ η Μαρία. Λέει ότι την Κέτη, γιατί να την αφήσουμε μόνο την Κέτη? Χώρισε πρόσφατα η Κέτη, να τη φέρουμε στην παρέα. Γιατί να τη φέρει την Κέτη, αφού είναι μίζερη και πριν που τα είχε με τον άλλον, πάλι γκρίνιαζε και ήταν όλο νιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι
8: Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
0: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: ποτέ.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με τη New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, στην Ουκρανία. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία? Να καταργήσουμε, λέει, την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε, λέει, να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα ποσό. 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans. Θα πεις, αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του Ουκρανικού λαού.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.